0: Αθήνα. Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η υψοφοβία. Όποιος την έχει, κληρώθηκε 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καρκολογία των γυναικών, έριχνε σαν σήμερα το 1895 Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την παγκόσμια μια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μια ημέρα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό 89,6
2: Radio DJ.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από τη λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού? Θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό. I did what I did, so I hope to play money.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Ορίστε το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ήλιος με ως 26 βαθμούς. Αραιές συννεφιές αύριο με ως 25 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
4: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
7: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7 breakfast FM 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στους 25 Κελσίου. Γενικά αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη στους 24. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 15, Κηφισιά 12, Πειραιάς 15, Θεσσαλονίκη 10, Μονακό 14, Λονδίνο 12, Ρώμη 15, Παρίσι 12, Κύπρος 14, Μαδρίτη 12, Κάιρο 15, Ντουμπάι 27, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
3: 6931-952-952.
7: Ωραία, πώς αλλάζουμε τη λάμπα.
3: Πώς αλλάζουμε τη λάμπα.
7: Ναι, αυτό που ήξερες.
3: Ναι.
7: Θα σου πω. Γιατί τα μωρά κλαίνε μετά το απόγευμα.
3: Το απόγευμα.
7: Αμέ.
3: Α, γιατί.
7: Παιδιά, κυκλοφορεί αυτοκίνητο με τουαλέτα.

0: Golden, παρακαλώ, η κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο Κηφισού στην άνοδο από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από την Αττική Οδό έως και τη Νέα Χαλκιδόνα. Κίνηση έχει και η λεωφορείο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, η άνοδο της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό, της Αρδιτού και της Βασιλεώς Κωνσταντίνου, αλλά και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης, κίνηση έχει η λεωφορείο Αλεξάνδρας προς Αμπελόκηπους και τέλος η άνοδο της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Μάστε. Ωραία, τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα το ιδιαίτερο, για ένα μαλλί πήγα, το έβαψα. Αυτά.
0: Δεν βλέπω διαφορές.
1: Γιατί, όχι, όσοι και δεν το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Ναι. Εσύ δεν το κατάλαβε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Τι αδιάφοροι περνάω, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Εσύ.
2: Μα δεν έχει κάνει κάτι έτσι.
0: Αυτό λέω. Τίποτα, δεν. Απόλυτος.
1: Δεν το βλέπετε, μια λάμψη, μια αυτό.
0: Όχι, τίποτα. Λάμψη δίπλα με τον Μπουνέντι.
2: Δεν έχεις κάτι.
0: Τίποτα δεν έχεις.
2: Τίποτα δεν έκανα. Απολύτως.
0: Ούτε εσύ.
2: Τίποτα.
0: Ούτε έβαψες μαλλί εσύ.
2: Τίποτα δεν έβαψα μαλλί καθόλου, τίποτα. Δεν κουνήθηκα.
0: Μάστε. Ωραία.
3: Τα ίδια.
2: Τα ίδια.
0: Τι γίνεται.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα δεν
0: έκανες αλήθεια. Όχι, εντάξει. Πήγα νωρίς σπίτι. Μία η ώρα.
1: Ναι, και.
0: Το μεσημέρι, δηλαδή.
1: Τι ενδιαφέροντα είχε.
0: Γυμναστική βεβαίως.
1: Μπράβο, τι γύμνασες σήμερα.
0: Θα σου έλεγα καμιά κουβέντα τώρα.
1: Έλα, Μιχάλη, γιατί αυτό.
0: Πώς το λένε.
1: Κοιμάζα.
3: Όμως
1: έκανες.
0: Όμως και πόδια.
1: Πλάτη δεν έκανες στους ώμους.
0: Αυτό έλεγα, ναι, ρε παιδί.
1: Α, εντάξει.
0: Πλάτη, ναι, με το στόμα.
1: Τι λες, εικόνες στην πλάτη.
2: Πολλά.
1: Πολλά.
0: Μην τρελαίνεσαι.
1: Τι λίγα.
0: Άντε από εκεί.
1: Πόσα.
2: 30.
0: Όχι, 40.
2: Είναι ντροπή.
1: 40. Έλα, Μιχάλη, λίγα είναι.
0: Ναι, αλλά 15. Επί ώρες.
1: Εδώ 30 σηκώνω εγώ.
0: Όχι, δεν.
1: Όχι, κάτι λάθος κάνεις, δεν γίνεται.
0: Αυτός μου έχει πει 40, δεν θέλω παραπάνω.
1: Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω. Δεν θέλω να με κάνεις σφίχτη.
1: Θέλει να σου κάνει γράμμος ή μόνο.
0: Ναι.
2: Παρά είναι γυμνασμένος και λέει μέχρι 40, όχι παραπάνω.
0: Ρε, εσείς κάποτε δοκίμασα 60, δεν σηκώνονται.
1: Δεν σηκώνονται.
0: Στο μηχάνημα.
2: Δεν είσαι γυμνασμένος.
0: Καλά, εσύ σηκώνεις 60.
2: Εγώ έχω σηκώσει 110.
1: 110.
0: Καλά, μία φορά. Όχι. Δηλαδή, επί μία ώρα έκανες 15.
2: Καλά, περίμενε. Τι εννοείς?
1: Εννοείς
2: αυτά.
1: Ναι.
2: Αυτά ή βάρη?
0: Όχι, το μηχάνημα που έχει τα βάρη πίσω.
2: Α, το μηχάνημα που έχει τα βάρη πίσω.
0: Ναι, για πήγαινε κάνει και 60.
2: Ναι, κάνει, έχω κάνει.
0: Άντε, μπράβο. Έλα, ρε.
2: Σιγά, εσύ, εικόνα ο βάρβαρος. Σιγά.
4: Είμαι η Ελισάβετ Μιχάλη, τρελή για σένα.
5: Good morning,

0: Alex Warren, Ordinary, κανονικά. Κανονικά έχετε και εσείς τα γενέθλιά σας σήμερα. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε δυνατό επιχειρηματικό μυαλό και εστιάζετε στην αξία των πραγμάτων. Οι περισσότεροι από εσάς είστε καλοί με τα χρήματα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Σεραφείμ,
0: ναι,
1: η Σεραφημία,
0: μάλιστα,
1: ο Ιώβ και η Ιώβη.
0: Πολύ ωραία. Τι άλλο, σήμερα το 1895 γεννήθηκε ο Ροδόλφο Βαλεντίνο, Ιταλός ηθοποιός γνωστός ως ο Λατίνος εραστής.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Μάλιστα, πάρτε από εδώ. Ναι, χρόνια πολλά, έχει φύγει, μωρέ.
1: Τέλος πάντων.
0: Bob Singer, 81 σήμερα, Αμερικανός μουσικός και ροκ τραγουδιστής. Γενέθλια έχει ο πρώην πρωθυπουργός Βρετανός, ο Τόνι Μπλερ, 73 ετών σήμερα. George Clooney, 65, Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης. Έχει και αυτός γενέθλια. Σαν σήμερα το 1889 ανοίγει για πρώτη φορά την είσοδό του στο κοινό ο πύργος του Άιφελ στο Παρίσι.
1: Ωραία.
0: Αμέ. Τι άλλο, 1980 σαν σήμερα πραγματοποιείται το ντεμπούτο του Νίκου Γκάλη στην Εθνική Ελλάδος. Ναι, πάμε πιο πίσω. Σας σήμερα το 1965, σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Φλόριντα, Mick Jagger και Keith Richards βρίσκουν το opening riff του I Can't Get No Satisfaction. Ενώ την επόμενη χρονιά, 1966, οι Rolling Stones κυκλοφορούν το Painted

Rolling Stones, Penny Black, στα σημεία του 66 κυκλοφόρησε. 7 και 22. Για ακούστε, γιατί είναι κάτι που μπορεί να είναι ενδιαφέρον για εσάς. Αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε με μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Lidl Days την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου, για θέσεις στα καταστήματά της στο κέντρο της Αθήνας. Άμα. Το ραντεβού δίνεται στο Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μιλάμε τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, εντάξει. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε από εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τα πάντα για ανοιχτές θέσεις υπαλλήλων καταστήματος που υπάρχουν στα καταστήματά τους στο κέντρο της Αθήνας, όπως Πατρίσια, Περιστέρι, Γάλεο, Πετράλωνα, Ζωγράφου και Βύρωνα. Δευτέρα λοιπόν, 11 Μαΐου, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στο Athens Gate Hotel. Τώρα, αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας, θα σας πω ακριβώς πού. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν στο team.lidl.gr, team.lidl.gr, και δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε online αίτηση, ok? Θα ακολουθήσουν και άλλες δύο φορές Little Days που θα αφορούν θέσεις στα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.

0: Τετάρτη σήμερα. Εντάξει, η Τετάρτη πώς τη χαρακτηρίζει σήμερα.
1: Εντάξει. Okay.
0: Στη μέση. Στη μέση. Σου λες, έχουμε άλλο τόσο για να πάμε την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Anyway, εντάξει. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν, να δούμε αν ξυπνήσανε.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Για να δούμε αν ξυπνήσατε, παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου τώρα. 210-61-46-997. Υπάρχουν τρεις ερωτήσεις, τις οποίες αν τις απαντήσετε, πάνε να πει ότι έχετε ξυπνήσει. Ή είσαστε στο εκεί, στο μετέχμιο. Για να δούμε. 210-61-46-997. Αν τα καταφέρετε, θα σας δώσω και ένα γεύμα για δύο άτομα στην Στρούγκα. Έτσι λέγεται. Λοιπόν, είναι η Λία Ηλίου, 28 στον Νέο Κόσμο. Καλά, έχει και κοπές. Μπλακάγκους, έχει ριμπά, έχει στριπλόιν.
1: Τέλεια.
0: Έτσι, αρνίσια παϊδάκια. Φιλέτο μπούτι προβατίνα.
1: Wow.
0: Για να δω, παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο
0: ναι.
3: λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει λοιπόν κι εμείς.
0: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω, γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα. Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
3: Πόσες, είναι δε πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
0: Μάστα. Δεν μου λες κάτι, πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
3: Μία.
0: Πόσες είναι οι εποχές?
3: Τέσσερις. Oh. Wow. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
0: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
3: Στην αστυνομία είμαι.
2: Παναγία!
0: Αθώος, αθώος. Σε παρακαλώ, αθώος.
2: Τίποτα δεν έχουμε κάνει.
0: Και δεν έχω πιει. Καλημέρα, μείνε στη γραμμή.

0: τα lose control. Εντάξει, αρχίζει και φτιάχνει ο καιρός λιγάκι σιγά σιγά. Θα αρχίσουν τα μονοήμερα ταξιδάκια, τα διήμερα μέσα στο Σαββατοκύριακο κτλ. Αν η ναυτία, λέω εγώ τώρα, σε ταλαιπωρεί, λοιπόν, υπάρχει το Travel Fix ODF, το οποίο έρχεται να σε βοηθήσει. Είναι ταινίες, την βάση, τη διασπυρώμενη.
1: Α, μάλιστα.
0: Βάζει στο στόμα, με φυσικά κυλίσματα ginger, κόκκινου ginseng και χαμομηλιού. Προσφέρει άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία, δεν σε παίρνει και ο ύπνος, εντάξει. Και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, συμπληρώμα που σε κρατά ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ καλά. Εντάξει, ναι, δεν σε θέλω ήρεμο όμως, όχι αυτή την Παρασκευή.
1: Ποτέ.
0: Την άλλη Παρασκευή, δεν σε θέλω ήρεμο γιατί υπάρχει αυτό.
2: Παρασκευή, 15 Μαΐου. Στο Πόλιπα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλιμο.

0: 89,6 Radio DJ. Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Ήρθε σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Τι ωραία, για ελάτε παρακαλώ. Εντάξει, όλοι ξέρουμε αυτό το οποίο πρόκειται να γίνει από την 1η του 27 σχετικά με τα μικρά παιδιά και με τα social.
1: Ναι.
0: Η Vodafone έχει έρθει και αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία. Προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr. Okay. Το επόμενο brand μου θα κάνουμε με τα πατίνια.
1: Α, ναι, με τα πατίνια, σωστά. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Anyway, ναι, breakfast FM in bed. Πάμε να ξυπνήσουμε κόσμο. Ελάτε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι Τετάρτη. Πάμε να πάτε στη δουλειά σας. Τι έχουμε εδώ? Α, μάλιστα, εντάξει. Τηλεφώνω τώρα στον άντρα της.
1: Α, ναι.
0: Για να δούμε. Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: 95,2 άθε DJ. Μου χάρησε ο Σόπλης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η δικιά σου, Ιρένα. Πού είσαι τώρα?
2: Σπίτι.
0: Α, οκ. Μου λέει, σε παρακαλώ, καλημέρα λες, σε ακούω κάθε μέρα λες στη δουλειά. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στον αντρούλη μου, τον Αντώνη. Πείτε του ότι τον λατρεύω.

0: Εμένα το πρωί.
1: Α, σημαντικό. Σημαντικό κι αυτό.
2: Πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι τεμπέλα.
2: Ωραίο τηλεφώνημα.
0: Μιλάμε τώρα δύο άντρες, ξέρει τώρα τι του λέω.
2: Σας ακούμε κι εμείς όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Έχεις να κάνεις κάποια δήλωση, Αντώνη, μπροστά στα μικρόφωνα και στις κάμερες.
2: Όπα.
3: Ότι την αγαπώ πολύ.
1: Α, την αγαπάει.
3: Είναι το άλλο μισό.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Θα κλάψουμε, κλείστο να.
0: Εντάξει, Αντώνη μου, καλή συνέχεια, καλημέρα.
2: Καλή τη συγκίνηση.
0: Έτσι. Έχει καταντήσει οικογενειακό το σαου, το έχουμε ξαναπεί. Δεν πάω να κάνω κάτι άλλο.
2: Είσαι η Παπαβασιλείου του ραδιοφόρου.
0: Ποια είμαι. Ποια είμαι.
1: Η Παπαβασιλείου, λέει. Το πακέτο, το πακέτο.
0: Χριστέ μου. Την έχουμε βγάλει. Για κάποιο λόγο την έχουν βγάλει μπροστά αυτή. Κάτσε μισό λεπτό. Α, μάλιστα, το ανάποδο. Ο άντρας με βάζει να τηλεφωνήσω στη γυναίκα. Έλα, Ρούλα. Ρούλα.
2: Κοιμάται η Ρούλα, παιδιά.
0: Ενυδατώνεται, φαίνεται τέτοιο.

Because you are young. Πλησιάζει το Σάββατο, για έλατε παρακαλώ. Παιδικό θέατρο. Για την Θόλο, το θέατρο εικονικής πραγματικότητας, στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, ο Εξωγήινος και τα παιδιά των σπηλαίων. Ταξίδι στο φως. Αυτός είναι ο τίτλος. Για ελάτε παρακαλώ, είναι η ταινία. Προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο more.com. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Να πάρετε το παιδί και να είναι κάτι πολύ προχωρημένο και πολύ ωραίο. Θα ανακαλύψουν την επιστήμη του φωτός και θα διασκεδάσουν τα παιδιά. Στείλτε μου μήνυμα τώρα στο

0: Viber αν θέλετε.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Εννοείται ότι οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Okay. Κέντρο πολιτισμού, Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254 στην Αθήνα, στον Ταύρο. Είναι ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο. Θα διασκεδάσει τα παιδιά και θα ανακαλύψουν την επιστήμη του φωτός.

0: 7:52 πάμε για τα ζώδια, αλλά πριν από αυτό θα κάνουμε ένα τηλεφώνημα το οποίο σκάσε μόλις τώρα. Για ελάτε παρακαλώ. Ου, πάει για ταξίδι αυτός.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε αν θα τον προλάβουμε. Φαντάζομαι με αεροπλάνο πηγαίνει. Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Έλα Σπύρο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά είμαι εσύ?
0: 95,2 άνθρες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλος, η Αγγελική, η αδερφή σου.
2: Α, πολύ... τέλειο, ναι.
0: Μου... πας Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, ναι, είμαι στο λεωφορείο τώρα.
0: Α, δεν πας, με αεροπλάνο θα πας?
2: Όχι, όχι.
0: Με λεωφορείο?
2: Με λεωφορείο, ναι.
0: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
2: Ναι.
0: Θα πας Αγία Σοφιά?
2: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
0: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
2: Θα προσπαθήσω να μην.
0: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι λες?
3: Παλιά μαλλί είπα.
0: Λέ, αχού δεν μου πήγε το μυαλό. Ρε εσύ. Πάρ' το να ξανά. Τώρα. Πάρ' το να ξανά. Τώρα. Να μάθουμε αν πηγαίνει για εμφύτευση.
1: Λες.
0: Ναι, να του πω να κάτσε εδώ.
1: Ναι, μπορεί να γίνει κανένα.
0: Εκεί πας για εμφύτευση και σου βγάζουν τα πνευμόνια.
1: Ναι.
0: Περίμενε να κάτσε. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
0: Πηγαίνεις για μαλλιά?
2: Όχι.
0: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
2: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει.
1: Γιατί
0: πάει? Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
3: Πάει για δόντια.
0: Αν το ξαναπάρω για δόντια. Τα
1: γεια.
0: Τα ζώδια.
1: Λοιπόν, κρυός. Κρυός. Δεν χρειάζεται να κάνετε κατά μέτωπο επίθεση σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν μαζί σας. 7.
0: Δεν νομίζω να πηγαίνει για επέκταση. Για αύξηση.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9-6.
10: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
11: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
10: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
11: Τι εννοείς?
10: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
11: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
12: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
13: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
14: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Μόνο DJ.
4: Καλημέρα στον πιο όμορφο σταθμό της Αθηνάς.
1: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
3: Athens DJ. Τίποτα άλλο.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
5: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
7: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Για 18η χρονιά το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ, με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πολοφαλήρου, στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μη χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και συντήρια
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαζονιέρα έχω.
12: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
15: Ναι, είναι γεγονός.
16: Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα.

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε ο Τραμπ. Στο Αμάν θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Με προορισμό τα Κανάρια νησιά, πλέει το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο έχουν διαπιστωθεί κρούσματα χανταϊού. Ομάδα ιατρών θα εξετάσει επιβάτες και πλήρωμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, στο ύψος του Κωνσταντοπούλου Νοσοκομείου λόγω εργασιών. Μια φωτογραφία που θυλάζει το μωρό της, πόσταρε η Έλλη Γκούλντινγκ. Η 39χρονη τραγουδίστρια υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 2 μήνες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ήλιος με 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τάμπελεν, καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα. Ο καιρός φτιάχνει σιγά σιγά. Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα το ενυδατώνετε? Okay. Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pavla pharmacies. Okay. 8 λεπτά μετά τις 8. Να δούμε τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: 10 λεπτές καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο από τον κόβο μεταμόρφωσης στον κόβο Κηφισίας. 10 λεπτές καθυστερήσεις επίσης εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Hello.
2: Να πούμε ότι έχουμε πρόβλημα στην άνοδο του Κηφισού λόγω τροχαίου με 4 εμπλεκόμενες μοτοσυκλέτες.
0: Μοτοσυκλέτες, 4.
2: Ναι. Κάτω από τη γέφυρα Χαρνών. Το ποτηλιάσμα ξεκινά από το Εγάλεο στη γέφυρα Χαρνών και έχει επηρεαστεί και η κάθοδος του Κηφισού από το ύψος της μεταμόρφωσης.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ανηφόρα της Κατεχάκη από Λιούπολη προς Βύρονα και τέλος η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
3: Come on! 95,2 Athens DJ.
4: Ο DJ Γαμ.
3: Athens DJ.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple, δεν ήταν αυτό? Life is simple. Λοιπόν, μισό λεπτό να σας ενημερώσω για το τι κάνει και τι μπορείτε να κάνετε και εσείς με την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Λοιπόν, έρχεται το καλοκαίρι, θα μαζέψετε τα χαλιά. Μπορείτε να καλέσετε το 210-277-1000 και να κλείσετε το ραντεβού σας σε ημερομηνία και ώρα που ταιριάζει στο πρόγραμμά σας. Θα έρθει εκεί το ειδικό συνεργείο, θα πάρει τα χαλιά. Έτσι. Θα τα κατηγοριοποιήσουν ανάλογα με τον τρόπο που πρέπει να τα καθαρίσουν. Αν χρειάζεται κάποια μικρο επισκευή, θα την κάνουν.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Και άλλα, καθαρισμός. Τα χαλιά καθαρίζονται με ποιοτικά και υποαλλεργικά υλικά και διαφορετική διαδικασία ανάλογα με τον τύπο των χαλιών. Οκ, okay? Okay, συνεχίζω. Στη συνέχεια, αν θέλετε, τα φυλάμε. Τα φυλάσσονται. Φυλάσσονται τα ideas, λέω. Στη συνέχεια, φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Στις ιδιόκτες εγκαταστάσεις της Ανατόλια, βεβαίως. Ασφαλισμένα κατά παντός κινδύνου. Το τηλέφωνο είναι 210-277-1000. 210-277-1000. Επισκεφτείτε λοιπόν, τηλεφωνικά έστω, την Ανατόλια. Και δώστε τον καθαρισμό των χαλιών σας και την φύλαξή τους σε ειδικούς. Αυτό θα το κάνω και δώρο.
2: Α, τι ωραία.
0: Αμέ.
2: Φοβερό αυτό.
0: Έτσι. Κάποιος ή κάποια θα το κερδίσει αυτό. Πώς? Στα πλαίσια των ερωτήσεων που κάνουμε. Ακούστε, κοριτσιά, έχω μια σκέψη. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, μάλλον δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά okay.
2: Okay, ναι.
0: Αν εδώ η ομάδα συγκεντρωθεί και τους πω τι θα κάνουν, τότε μπορώ να κάνω το 24ωρο,
2: ναι.
0: 25ωρο.
2: Ah.
0: Θέλει δουλειά, αλλά θα το κάνουμε. Να σας βάλω δηλαδή, κοριτσιά, μέσα στην ημέρα μία ώρα παραπάνω. Σκεφτείτε παρακαλώ καλά και πείτε μου, τι θα κάνατε αυτή τη μία ώρα παραπάνω? Από πού σας λείπει αυτή η μία ώρα παραπάνω? Για σκεφτείτε. Οι απαντήσεις είναι στο τηλέφωνο, αν θέλετε, 210-61-46-997 ή στο Viber με μήνυμα
2: 69-31-952-952.
0: Αλλά και φωνητική απάντηση στο Viber επίσης
2: 69-31-952-952.
0: Αν 24 ώρες γίνει 25, αυτή μία ώρα παραπάνω, τι θα κάνετε? Τι σας λείπει? Θα γίνει και κλήρωση στο τέλος, κάποια από σας θα έχει στείλει απάντηση, θα κερδίσει δωρεάν καθαρισμό και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια, το πρώτο όνομα στα χαλιά. Το Viber
2: 69-31-952-952.
0: Αν το 24 ώρες το κάνει 25 ώρες, τι θα κάνεις παραπάνω αυτή τη μία ώρα?

0: Βίνας. Η ερώτηση που βάλαμε σήμερα σε εσάς, τα κορίτσια, είναι τι θα γινόταν αν το 24ωρο σας το κάναμε 25ωρο. Αυτή τη μία ώρα παραπάνω τι θα κάνατε. Και έχουν έρθει βεβαίως οι απαντήσεις. Θα κοιμόμουν φυσικά, λίγα καλημέρα η ζωή, μάλιστα. Πολύ ύπνο έχει να
1: ναι, έχει ύπνο.
0: Από τον ύπνο, βρε παιδιά, λίγη ξεκούραση ακόμα, λέει η Εύη. Γυμναστική που δεν προλαβαίνω, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Αυτή τη μία ώρα θα ξάπλωνα στο καναπέ με απόλυτη ησυχία. Αυτό μου λείπει, Μιχάλη μου, γιατί έχω έναν άνδρα δίδυμο. Η ησυχία δεν υπάρχει, λέει η Χρύσα. Καλημέρα. Ύπνο, ύπνο, ύπνο, λέει η Βιβί. Ρε κορίτσια, σοβαρά λογείτε. Okay. Έχοντας οικογένεια και καθόλου προσωπικό χρόνο, είτε μία ώρα για ξεκούραση ή για οποιαδήποτε δραστηριότητα, λέει η Βάσο. Άλλη μία ώρα hot yoga, λέει η Ελένη.
1: Ωραίο.
0: Η Ελένη είναι στρατιωτική, δεν την νοιάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλη μία ώρα yoga. Σωστά. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Τη μία ώρα παραπάνω θα χαλάρωνα και θα κοιμόμουν, λέει η Μέρη. Εσείς νισταγμένες είστε όλες.
1: Πολύ κουρασμένες, πολύ κουρασμένες.
0: Μιχάλη, μασάζ κάθε μέρα. Α. Ναι, μετά τη γέννα λέει είναι απαραίτητο, λέει η Ξένια.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω ζήσει αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ακόμα. Ενώ δεν έχω γεννήσει. Και μία και δύο ώρες παραπάνω, αν μπορείς λέει, να μας δώσεις, τις αφιερώνω όλες για ύπνο, για ύπνο λέει η Δέσποινα.
1: Λογικό.
0: Εντάξει, το είχα υποψιαστεί ότι θα φταίσαι, ήταν, αλλά όλες ύπνο.
1: Έμα ναι, μας έχετε κουράσει.
0: Τι θέλουμε?
2: Έναν άντρα.
0: Και τι θέλει? Πάει και βρίσκει. Ε, ποιος? Ναι.
3: Ε, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Σεμνά γιατί μας ακούνε κορίτσια. Τι συμβαίνει, τι θέλεις να πεις?
3: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι θα έκανα τη μία παραπάνω ώρα αν την είχα την ημέρα.
0: Τι θα έκανες?
3: Μισή ώρα θα ήμουνα με το παιδί μου να παίζω.
0: Ναι.
3: Μου λείπει.
0: Ναι.
3: Ένα τέταρτο θα έκανα μασάζ τη γυναίκα μου.
0: Ναι. Το τέταρτο το κατάλαβα.
3: Το τέταρτο θα συνεχίζαμε με τη γυναίκα μου.
0: Δεν το κατάλαβα. Εντάξει, γεια. Αυτός δεν έχει καταλάβει ότι ρωτάμε μόνο τα κορίτσια.
1: Εντάξει.
0: Οκ, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ελάτε κορίτσια, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Ακόμα στο ίδιο το Viber, ακόμα και φωνητική απάντηση. Ή στο 210-6946-997, όπως πήρε αυτό το κοριτσάκι που μίλησα τώρα. Το ερώτημα, 24 ώρες γίνονται 25, μια ώρα παραπάνω. Τι θα κάνατε αυτή τη μια ώρα, τι σας λείπει?

0: τα κάλες απαντήσεις από τα κορίτσια. Καλημέρα, όμορφη παρέα, λέει. Σεξ. Έχω πάθει, λέει, στέρηση εξόδου. Σίγμα X. Στέρηση εξόδου. Καλέ, πού πήγε το μυαλό σας. Καλά. Και εσύ γιατί το κρύβεις, κουκλίτσα μου. Το σεξ θέλεις, η Γιάννα. Αν είχα μια ώρα παραπάνω, λέει, θα διάβαζα τα βιβλία μου ή θα έπαιζα με το σκύλο μου. Πρόσφατα γέννησε και το τρίτο μου παιδί και ακόμα και το μισάρο μου φαίνεται πολυτέλεια, λέει η Ελιάνα. Να σου ζήσει. Καλημέρα στη φανταστική παρέα. Θα έκανα τρέξιμο ή οποιαδήποτε μορφή άσκησης. Τι εννοεί αυτή, οποιαδήποτε μορφή άσκησης. Που λόγω πιεστικής δουλειάς, λέει, και ζωής γενικότερα δεν προλαβαίνω όσο θα ήθελα. Η Βασιλική. Καλημέρα. Ο ύπνος μου λείπει, λέει η Ευαγγελία. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα κοιμόμουν ξεκάθαρα, λέει η Λιάνα. Αχ, πολύτιμη αυτή η ώρα. Αρκεί να είμαι μόνη μου. Καφεδάκι λοιπόν στη θάλασσα και τον ήλιο να με χτυπάει. Παρακαλώ να μην ακούγεται ψυχή, λέει η Σαβίνα. Σκάστε, ρε, η τριγύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Ας τη Σαβίνα να κάτσει μια ώρα. Καλημέρα σε όλη την ομάδα. Ό,τι θέλεις. Γυμναστήριο, καφέ, βόλτα, ψώνια. Χρόνος για τον εαυτό μου να πηγαίνω πιο πολύ στους γονείς μου, λέει η Ιωάννα. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι θα κοιμόμουν. Μου λείπει τρομερά ο ύπνος, λέει η Μαρία. Καλημέρα. Μία ώρα επιπλέον ύπνος, γιατί από εκεί κόβω, τον ύπνο κόβω για να προλάβω όλα τα άλλα πρέπει να κάνω. Είστε υπέροχοι, λέει η Δήμητρα. Thank you. Καλημέρα. Θα έπαιζα με τα παιδιά μου. Μέσα στην καθημερινότητα και τις υποχρεώσεις μου λείπω και μου το λένε διαρκώς. Δυστυχώς δεν τα καταφέρνω, λέει η Χριστίνα. Εντάξει. Χριστίνα, θα σου δώσουμε ένα δίωρο.

0: In and out of love. Τι ωραία. Και συνεχίζουμε με τις απαντήσεις των κοριτσιών. Κομμωτήριο, λέει η Χρύσα.
1: Σημαντικό.
0: Η γυναίκα μου λέει μόνο ύπνο. Μου λέει ο Αντώνης. Απαντάει ο Αντώνης. Έχουμε και φωνητικές.
2: Ναι, ναι, η Βάσο είναι εδώ.
3: Καλημέρα. Είμαι η Βασιλική. Αυτή τη μία ώρα, αν και θα έπρεπε να κάνω κάτι για μένα, νομίζω πάλι θα έκανα πράγματα για τα παιδιά, θα ασχολιόμουν με την κουζίνα και βέβαια θα τσακωνόμουν με τον άντρα μου.
2: Α, μια χαρά. Πολλά έχει να κάνει.
0: Δεν ψεύει, εσείς οι γυναίκες στον τσακωμό, το βρίσκεται παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Okay. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Περισσότερη γυμναστική εννοείται, λέει η Δάφνη. Καλημέρα, παιδιά. Με μια έξτρα ώρα θα έπαιζα περισσότερο και πιο χαλαρά με το παιδί μου, λέει η Ανθή.
2: Εδώ έχουμε την Άννα.
4: Καλημέρα, Μιχάλη. Σκέφτηκα το πρώτο πράγμα ύπνος. Έπειτα όμως λέω όσο και να κοιμηθείς, αν δεν κοιμηθείς τις σωστές ώρες και το κλείσεις ένα οκτάωρο, δεν θα χορτάσεις. Επομένως η απάντηση επόμενη που μου ήρθε στο μυαλό είναι ότι αυτή την επιπλέον ώρα θα την διέθετα σε μια επίσκεψη που δεν κάνω μέσα στην ημέρα σε κάποιο κοντινό μου πρόσωπο, προκειμένου να αφιερώσω χρόνο και στιγμή με κάποιο αγαπημένο πρόσωπο.
1: Μάλιστα, γενικά.
0: Μιλά γενικά.
1: Όχι.
0: Έχει επιθυμήσει κάποιο κόμενο.
1: Λέσε.
0: Λοιπόν, τι λέει, Μιχάλη μου λέει, θα έκανα μία ώρα εκπομπή με σένα. Λέει η Κυριακή. Δεν είσαι η Κυριακή.
1: Να φύγω.
0: Σωστό. Α, δεν πήγε το μυαλό μου εκεί.
2: Το καλό.
0: Άλλη φωνητική έχουμε.
2: Η Σοφία είναι εδώ.
5: Καλημέρα, Μιχάλη, και σε όλη την παρέα. Νομίζω ότι από αυτή τη μία ώρα έξτρα που θα μας έδινες, αυτό που μου λείπει περισσότερο είναι χρόνος για τον εαυτό μου. Mm-hmm. Να μπορέσω να αφιερώσω λίγο χρόνο παραπάνω στον εαυτό μου, έχοντας οικογένεια, παιδιά, σύζυγο, δουλειές και όλα τα σχετικά. Θα ήθελα μία ώρα παραπάνω για τον εαυτό μου, για ό,τι και αν είναι αυτό.
0: Μάλιστα. Μιχάλη λέει, θα θέλαμε μία ώρα παραπάνω, Μιχάλη, το πρωί, για να το χορτάσουμε. Καλημέρα, λέει Ευγενία.
1: Τι ωραία.
0: Τι να σου πω, Ευγενία, τώρα.
1: Γιατί, μια χαρά, καλά τρελά.
0: Στο μυαλό μου είναι.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, άλλο φωνητικό.
2: Η Δήμητρα.
6: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στην όμορφη ομάδα σου. Εννοείται, ύπνο. Η ωραία κοιμωμένη θα γινόμουν. Ύπνος λείπει, νομίζω, στους περισσότερους. Ύπνος λείπει, γιατί δεν μας φτάνε, ρε παιδιά. Δεν μπορούμε τώρα να ξυπνάμε 7 η ώρα κάθε μέρα. Μισά.
0: Γιατί για κάποιο λόγο κοιμάσαι αργά το βράδυ. Βγαίνετε για ποτά. Anyway. Καλημέρα, Μιχάλη. Θα πήγαινε, λέει, μια ώρα στα μαγαζιά για ένα καφέ ή γυμναστήριο, ή θα ξάπλωνα μια ώρα για να συνεχίσω την ξεκούραση, λέει η Αναστασία. Θα έπαιζα κι άλλο τένις, λέει η Άμι. Θα διάβαζα το αγαπημένο μου βιβλίο, η Ματίνα. Αυτή τη μια ώρα θα μαζέψει αρκετές μέρες της ζωής μου για να χαρώ τα παιδιά μου περισσότερο κτλ. Η Μαρία. Καλημέρα, παιδιά. Θα έκανα παραπάνω περιποίηση σώματος και προσώπου. Κάθε μέρα με το πάσο μου, λέει η Βίτα.
1: Τι ωραία.
0: Σε καταλαβαίνω. Θα κοιμόμουν, Μιχάλη μου. Με δύο παιδιά ο ύπνος μου λείπει, λέει η Χριστιανά. Καλημέρα. Θα έπλαινα τα χαλιά, λέει η Αναστασία, και μου κλείνει και το μάτι με ένα μότζι, πώς το λένε. Που θα πει θέλει να κερδίσει.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν το άκουσα ότι θέλεις μόνο κορίτσια, λέει ο Τάσος. Οι άντρες πλένουμε τα χαλιά εμείς. Εμείς θέλουμε το δώρο.
1: Έχει δίκιο καημένος.
0: Οκ, λοιπόν, που είναι, έγινε η κλήρωση, που είναι η Ελεάνα. Ελεάνα.
7: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
7: Πολύ καλά, μόλις άφησα το χωριό μου σχολείο.
0: Α, πολύ ωραία. Αν είχα, λέει, μια ώρα παραπάνω, θα διάβαζα τα βιβλία μου ή θα έπαιζα με το σκύλο μου. Πρόσφατα γέννησα και το τρίτο παιδί και ακόμα είναι το μισάρο, φαίνεται πολυτέλεια. Ωραία, Ελεάνα μου, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα μαζέψεις και δεν θα πλύνεις εσύ τα χαλιά. Θα το κάνει η Ανατόλια για σένα.
7: Τέλεια.
0: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια. Και γενικά λέω για τα υπόλοιπα κορίτσια, το τηλέφωνο, αν θέλετε να συνοηθείτε για τα χαλιά, είναι 210-277-1000. 210-277-1000. Ελεάνα, μείνε στη γραμμή.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
3: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
12: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
13: Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
18: Πού πέρασες?
17: Στο μεταπτυχιακό.
18: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα...
17: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
19: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
20: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
21: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Από το Παρίσι, ακούτε τον Ascens DJ με τον καλύτερο, les plus beaux, les plus intelligents, les meilleurs, Michel Sausopoulos. A tout à l'heure.
23: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Blinding Lights. Eurovision vibes παντού και η Στίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη. Το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Το νέο πρόμο βάζει τα νέα μέλη κατευθείαν στο ρυθμό της μουσικής γιορτής, αφού με τον κωδικό FERTO 720 κάνουν την εγγραφή τους και κερδίζουν αυτόματα 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει σε στοίχημα και το παιχνίδι σου ξεκινάει με τον κωδικό FERTO 720. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Και επίσης να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται μετά τις 9, στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Τέλεια. Και γράφτε μου μόνο το μικρό σας όνομα.
1: Okay.
0: Okay.
1: Μιχάλη.
0: Όχι, δεν έχει Μιχάλη. Ελένη, έρχεται το πρώτο αυτοκίνητο με ενσωματωμένη τουαλέτα.
2: Πού θα την έχει?
0: Η κινέζικη βιομηχανία για τα Σέρες, έτσι λέγεται, κατέθεσε αίτηση ευρεσιτεχνίας για μια τουαλέτα ενσωματωμένη σε όχημα.
1: Έλα, πώς γίνεται αυτό?
0: Το πρώτο που θα έρθει, ξέρεις που θα το στείλουμε.
1: Πού?
0: Στις Σέρες. Η πατενταρισμένη τουαλέτα, λέει, θα βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Α, δίπλα.
1: Φανταστικό.
0: Άμα πιάσεις προσήκω.
2: Ναι, κατευθείαν έφυγε.
0: Θα ενεργοποιείται με φωνητική εντολή ή κουμπί και θα εμφανίζεται μέσω σειρώμενων ραγών. Μέσα από... Περιλαμβάνει σύστημα εξαερισμού.
2: Πάλι καλά.
0: Καλά, το αυτοκίνητο δεν έχει παράθυρα. Και ειδική δεξαμενή με θερμαντικό στοιχείο για την επεξεργασία των αποβλήτων, διασφαλίζοντας την υγιεινή.
2: Α, τα κρατάει εκεί.
1: Ναι, μπράβο όμως. Πολύ ωραίο.
0: Δεν θα βγαίνει τίποτα από την εξάτμιση, δεν το καταλαβα. Όπως τα άλογα.
2: Ναι.
0: Που μετά έρχεσαι εσύ μετά το άλογο και το πατάς και γλιστράς.
1: Ναι.
0: Όπως λέει η εταιρεία, το μόνο που θα κάνεις είναι να φωνάζεις «Θέλω τσίσα» ή «Θέλω κακά». Και θα αρχίσει αμέσως η τουαλέτα θα εμφανίζεται και θα κάνετε την ανάγκη σας χωρίς να σταματάτε στα υπαίθρια πάρκινγκ κτλ.
2: Δηλαδή θα είσαι στην εθνική οδό και «Θέλω τσίσα, θέλω κακά» θα πας δίπλα.
0: Όχι, σου έρχεται δίπλα, σου έρχεται σε σένα.
2: Α, έρχεται αυτή.
0: Είναι δίπλα η βάση και τσουλάει με στις ράγες και έρχεται όπου θέλει.
1: Ναι, στην κίνηση κιόλας χρήσιμο.
0: Και δε, αυτό είναι, έχει ένα κίνδυνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να σε πιάσει να θες να κάνεις κακάκια και να είσαι στο φανάρι.
2: Ναι.
0: Και την ώρα που... σφίγγεσαι, να έχει γίνει πράσινο, αλλά εσύ είσαι συγκεντρωμένος στον ασφιχτή.
2: Α, δεν προλαβαίνεις.
1: Δεν κουνιέσαι.
2: Δεν ξέρεις τι να κάνεις εκείνη την ώρα.
1: Ναι, ναι. Κόρνα.
0: Η πατέντα αυτή αποτυπώνει με σαφήνεια την κατεύθυνση στην οποία κινούνται ορισμένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων.
2: Αλλά ωραία πατέντα.
1: Ενδιαφέρον είναι.
2: Όχι, σίγουρα.
1: Όχι, εμένα μου αρέσει.
0: Ναι.
2: Πολύ
0: ναι.
2: Καλή, μπράβο. Συγγνώμη, αυτό είναι πρέπει, Μιχάλη, πρέπει να έχει συνέχεια να πας.
0: Όχι, όποτε σου προκύψει.
2: Μα πόσες φορές σου έχει πετύχει να πας τουαλέτα όταν είσαι.
0: Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει με 200 χιλιόμετρα για να προλάβω να πάω εκεί που πάω για να πάω να κάνω πιπί. Γιατί έχω πιει 2 λίτρα νερό.
2: Παράγγειλε 10 αυτοκίνητα τέτοια τάχης.

0: Ναι, παρά δεν κάνει. Θέλει να μα πει κάτι μπαμπάμ όμω.
1: Ναι, μπαμπάμ. Μιχάλη, θέλω να σου πω ευρήματα που δημιουργούν ερωτική έλξη και κάποια είναι αναμενόμενα και κάποια όχι. Και για τα δύο φύλλα.
0: Τι εννοεί, δηλαδή.
1: Θα σου πω, α πούμε, ψηφίστηκε εδώ πέρα ότι πολλέ φορέ μα εντριγκάουν τα χείλη, η γλουτή, τα μαλλιά. Πολύ ωραία.
0: Αυτό που βλέπω σε σένα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ψηφίστηκαν και κάποια που είναι πολύ πιο ιδιαίτερα.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή, οι άντρες λέει ψηφίσατε τα ακουστικά βαρικοΐας ότι σας αρέσουνε.
0: Για ποιον, να τα φοράς ή να τα φοράς.
1: Να τα φοράμε εμείς οι γυναίκες.
0: Γιατί. Για να μην ακούτε τι λέμε.
2: Για να μην ακούει.
0: Έλα ρε.
2: Να το ρυθμίζει μέσω κινητού κιόλα.
0: Αυτό, βέβαια.
1: Και εμείς λέει οι γυναίκες λέει ψηφίσαμε, λέει τους βηματοδότες.
0: Έλα τώρα, αυτό είναι αστείο.
1: Όχι, καθόλου αστείο, έρευνα είναι.
0: Και τι, δηλαδή, τι, σ' αρέσει να φοράει ο γκόμενος βηματοδότη. Παρά τούτο έχει ένα πρόβλημα και μπορεί ξαφνικά να τον χάσεις.
1: Ναι, ναι. Και μέσα σε αυτά λέει και τα στιθοσκόπια, λέει. Αρέσουν λέει και στα δύο φύλλα επίσης.
0: Καθόλου.
1: Γιατί.
0: Πού έχει γίνει έρευνα, μωρέ, σε καμιά Σουηδία.
1: Όχι, στην Κοπενχάγη έχει γίνει.
0: Εντάξει, εκεί δίπλα είναι όλα παγωμένα, έλα.

0: Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ψήφρεμ είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Μήτε έχει δηλώσει ότι πλέον την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα. Πολλές φορές σταματάει στη μέση, στα 200, στα 300 μέτρα, για να θαυμάσει τη θέα και να στείλει και καμιά φωτογραφία στη σύζυγό του.
5: Δύσκολο να ανεβαίνεις, Μιχάλη. Δεν είναι εύκολο.
4: Το έχω δει σε βίντεο παλιά αυτό. Τον έχω δει αυτό. Με το που το βλέπεις στο βίντεο και του κάνουν ένα πλάνο από μακριά και να είναι μόνος του στα 450 μέτρα, σε πιάνει η ψυχή σου που τον βλέπεις. Δεν είσαι εσύ εκεί ούτε από κάτω.
5: Μπορεί όμως.
4: Λίγα είναι τα λεφτά.
6: Λίγα είναι.
4: Κάτσε. Μια κατοστάρα. Ρε Σμιτ, πάρε με τηλέφωνο.
6: Για να μιλήσεις.

Baby. 네. 이게 밤에. Σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του μαθηματικού.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
8: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
7: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
8: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
7: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
8: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
7: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
8: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
9: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
11: Όπα, παιδιά, γαλαρά, ανοίγω, παιδιά.
12: Ο Δίας σε καλεί.
13: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 15 Μαΐου. Στο Πόλιβα. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.
15: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μπρος πίσω ο Τραμπ, ο πρόεδρος ανακοίνωσε την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, επικαλούμενος πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα πιει καφέ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Στον εισαγγελέα 28χρονος που επιτέθηκε με πέτρες 8 άτομα στα βόρεια προάστια της Αττικής, διώκεται για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα. Στη μεγάλη οθόνη επιστρέφει έπειτα από καιρό ο Kevin Spacey, ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστής σε ένα πολεμικό δράμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
15: Αθήνα, ο καιρός.
16: Ήλιος με ως 26 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
15: DJ! Η ώρα είναι 9.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: This

0: Φίλια, ελάτε γιατί μπορεί να σας ενδιαφέρει. Μα αν είστε σε φάση που ψάχνετε το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, ακούστε μια ενδιαφέρουσα ευκαιρία. Η Lidl Ελλάς διοργανώνει Little Days την ερχόμενη Δευτέρα που μας έρχεται, 11 Μαΐου, για θέσεις στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας. Τα καταστήματα της Lidl. Okay, το ραντεβού δίνεται στο The Athens Gate Hotel από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι μια καλή ευκαιρία να πάτε εκεί με το βιογραφικό σας, να γνωρίσετε την ομάδα και να μάθετε τις θέσεις που υπάρχουν στα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, όπως σε Καλυθέα, Παγκράτη, Δάφνη, Ρέντι, Μεσογείο, Αμπελόκηπους, Εγάλεο, Χαϊδάρι και Νέο Κόσμο. Okay. Δευτέρα 11 Μαΐου. Αν δεν προλαβαίνετε να πάτε από κοντά, μπείτε στο team.lidl.gr, δείτε τη θέση που σας ταιριάζει και κάντε online αίτηση. Θα ακολουθήσουν και άλλα δύο Little Days που θα αφορούν θέσεις για τα βόρεια προάστια που θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Οκ, για να δούμε. Υπάρχει καμιά θέση για Αττική Οδό, μήπως, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό και πάλι. Καθυστερείς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Είναι περίπου της τάξης των 20 λεπτών. Στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φιλής έως τον κόβο Κηφισίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα από τον κόβο Μαραθώνος έως τον κόβο Κηφισίας. Όπως και στην περιφερειακή Μητρό από την Αγία Παρασκευή έως τον κόβο Κηφισίας. Λίγο μικρότερες καθυστερήσεις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις, συγγνώμη, είναι περίπου της τάξης των 10 λεπτών.
0: Okay, thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα στην Νέα Ιωνία. Κλειστή θα είναι για 15 μέρες εθνικής αντίστασης λόγω έργων. Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδος του Κηφισού από το ύψος του Μοσχάτου έως τη Νέα Χαλκιδόνα λόγω της καραμπόλας των 4 μοτοσυκλετών που είχε γίνει νωρίτερα. Λοιπόν, επίσης η άνοδος της Συγκρού και τέλος η Βουλιαγμένη σε Γλυφάδα και Ελληνικό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάνου Χατζηδάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Κέρδιξε 1,10% στην αγορά, η οποία ξεκίνησε διστακτικά. Τελικά βρήκε το δρόμο της, έκλεισε το ψηλό ημέρας 2.229 μονάδες, 224 εκατομμύρια ο τζίρος. Η Wall σε μεγάλα κέφια και ρεκόρ στους δείκτες. Συν 0,73, συν 0,81 και συν 1,03 στο τέλος της χθεσινής ημέρας. Στο συν 1,71 η Γερμανία. Τόκιο και Χονγκ Κονγκ το πρωί στο συν 0,38 και συν 0,87. 1,1740 ευρώ δολάριο. 108 το πετρέλαιο, το οποίο παραμένει ψηλά μεν, αλλά έχει υποχωρήσει αισθητά σε σχέση με χθες. 4.655 δολάρια όξος.
4: Μιχάλη, θα πάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Έχει γενέθλια η φίλη μου η Εύη και έχει όνειρο, λέει, να την πάρει ο Μιχάλης για χρόνια πολλά. Ορίστε. Είναι η κολλητή της μια ζωή μου, λέει, και πείτε της χρόνια πολλά για να έχει μια υπέροχη μέρα, λέει η Νίκη η φίλη.
4: Ευχαριστώ, καλό μου μισό.
0: Τι θα κάνετε, θα βγείτε έξω, θα πάτε για κρασιά, για ποτά, τι θα κάνετε?
4: Τα πάντα, με τη Νίκη τα πάντα κάνουμε, κάτι θα βρούμε.

0: Sexy Love. Ελάτε παρακαλώ και μην ξεχάσετε τον καθημερινό διαγωνισμό που έχουμε. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και κέρδισε τον καφέ σου από τα Starbucks κάθε μέρα για ένα ολόκληρο μήνα. Κάνε την καθημερινότητά σου λίγο καλύτερη έτσι, με απλό τρόπο. Καφές πριν τη δουλειά, μετά το γυμναστήριο ή απλά για boost της ημέρας. Στα Starbucks τώρα όλα γίνονται πιο δυνατά. Δοκίμασε τους νέους συνδυασμούς ροφημάτων protein beverages ή πρόσθεσε protein cold foam στο αγαπημένο σου ρόφημα και θα απολαύσεις έτσι plus 15 γραμμάρια πρωτεΐνης χωρίς να αλλάξεις συνήθειες, ok? Protein never tasted so good. Starbucks protein beverages. Δήλωση συμμετοχή στο διαγωνισμό τώρα και απόλαυσε ροφήματα Starbucks για ένα μήνα κάθε μέρα δωρεάν. Μήνυμα στο Viber, παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψει Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Οκ, okay? Starbucks, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σήμερα στο τέλος εκπομπής θα ενημερωθεί ο νικητής, θα κερδίσει τον καφέ του ή τον καθημερινό του καφέ για ένα ολόκληρο μήνα.
2: Τι ωραία, παιδιά, τι καλά.
0: Οκ, okay? Εν τω μεταξύ. Παρασκευή 15 Μαΐου. Όχι αυτή που μας έρχεται, παρακάτω. Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στο Bolivar. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Στα DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος. Την Παρασκευή λοιπόν 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκπληκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Ακούστε το και επίσημα.
3: Παρασκευή 15 Μαΐου. Το καλοκαίρι ξεκινάει νωρίτερα με Dance Masters Party. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Bolivar. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική Full Dance βραδιά. Προπόληση εισιτηρίων στο mall.com. Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο.

0: Turn the lights off. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίσης, τα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον Βύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Για πάνω πλανήτη, Μιχάλη Σαουτσούπλο.
2: Όπι μαλλιωτάκι, η οποία τι κάνει, Μιχάλη μου, η ζωή με μπικίνι λέει είναι πάντα πιο καλή. Και εδώ είναι με μπικίνι στην παραλία.
0: Ναι.
2: Τέλος εποχής για τη Σία Κοσιόνι.
0: Είναι κανονική η φωτογραφία.
3: Έλα, μωρέ, Μιχάλη, τώρα και εσύ.
2: Είναι, δεν είναι, μπορεί να μην είναι.
3: Εντάξει,
2: δεν ξέρω.
3: Είδα κάπως αυτό το.
2: Κάτσε λίγο.
3: Για το γυάλι λίγο να.
2: Για δες λίγο την παραλία, μήπως έχει γίνει κάτι.
3: Κάτι, ναι,
2: α,
3: παραλία.
2: Κοίτα εδώ, κάτι.
1: Η στραβή παραλία.
2: Μήπως έχει στραβώσει λίγο η παραλία.
0: Είναι λίγο πιο φουσκωμένη η παραλία.
3: Ναι.
2: Και εδώ τα βράχια κάτι.
3: Είναι πιο απότομα.
2: Τι έχει συμβεί, παιδιά, τέλος εποχής για τη Σία Κοσιόνι από το Sky. Το οριστικό τέλος έρχεται αντικαταστάτια στο δελτίο ειδήσεων. Πού πηγαίνει η Σία Κοσιόνι?
0: Εγώ θα έλεγα καλύτερα να είναι τέλος στο Sky. Θέλω να πω δηλαδή από την πλευρά της Σίας.
2: Η πρόταση από τον Αντένα λέει. Έχει μια πρόταση από τον Αντένα για εκπομπή, όχι δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, ο Πάνος Καλίδης δηλώνει γιατί να υπάρχει άντρας παλαιάς και νέας κοπής. Ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα είναι γυναίκα.
0: Πόπο, τρελό. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Μη σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θανώ. Πάμε πιο κάτω.
2: Πάνω.
0: Πάνω, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Με τέτοια που λέει το χάσα κι εγώ.
2: Ο Χάρισον Φόρτ λάνσαρε το δικό του σκοτσέζικο ουίσκι.
0: Μάλιστα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Okay. Ο Λάκης Καβαλάς από την άλλη, ατάκα στη Face Κορδά για τον σύντροφό της, η αποκαλύψη τον κούνου του μου και η συμμετοχή του στο Emily Paris. Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Η Ελληνική.
0: Θα είναι, θα παίξει.
2: Θα παίξει την άσφυγη.
0: Κάτω στα Ματογιάννια.
2: Ναι.
0: Θα κάνει τη Ζητιάνα. Όχι, το παγώ. Απλώς έδωσα ιδέα στο σενάριο γράφο.
3: Πολύ ωραία ιδέα.
0: Φαντάζεσαι να περπατάει η Emily Paris και να είναι ένα φτωχό. Πάρε μου το Λάκη.
2: Ναι, πρέπει να πάρουμε το Λάκη να μας
0: το πει. Θα το πω.
2: Θα το πει. Λοιπόν, η Ελληνίδα κολλητή της Kylie Jenner, Μιχάλη μου, ποια είναι? Είναι η συγκεκριμένη κυρία, είναι η Στέισι Καρανικολάου. Έκανε επέμβαση μείωσης γλουτών.
3: Τα έβγαλε
2: η κυρία αυτή. Ο Νίκος Χοκλώνης δηλώνει: δεν θέλω να μπλέξω με άλλους παρουσιαστές. Είδαμε τι ζήσαμε.
0: Εντάξει, Νίκο. Τι λέει εδώ?
2: Η κυρία αυτή, Μιχάλη μου, είναι σαν ηφαίστειο που ξυπνά.
0: Θα το πεις τώρα.
3: Όντως.
2: Έχει εκπομπή στο Σαντορίνι FM, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ στο Βολκάνο TV.
0: Τι ξέρουμε.
2: Εσύ που την ξέρεις, κάτσε να δούμε.
0: Με ακολουθεί.
2: Πώς λέγεται, Τατιάνα Σαββίδου. Κάτσε να δω. Την ακολουθεί, σε ακολουθεί και η ίδια. Κάτι συμβαίνει εδώ. Θα το δω εγώ. Για να μπω στο Μίτσα Ουσόπουλο στο Instagram.
0: Τι λέτε?
2: Ακολουθά το ζωντανό ηφαίστειο.
3: Ενεργό είναι.
2: Πρόσεξε, μη σκάσει λάβα, Μιχάλη μου, γιατί μπορεί να σε παρασύρει.
0: Μπορεί να με λερώσει.

0: Και όπως πάντα περίπου τέτοια ώρα έρχεται η μάχη των φίλων, όπου έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές και τα κάνουμε όλα ανάποδα. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και αντρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή νικήτρια κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και για να ξεκινήσουμε, υποδεχόμαστε βεβαίως πρώτα την Δέσποινα. Δέσποινα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Πού είσαι?
1: Είμαι σπίτι.
0: Γιατί?
1: Γιατί πάω πιο αργά σήμερα.
0: Α, πας στη δουλειά. Και τι ώρα θα επιστρέψεις το βράδυ, το απόγευμα, δεν ξέρω.
1: Το βράδυ, 9 ώρα γυρνάω.
0: Ναι. Ωραία, πολύ. Τι λες, τι δουλειά είναι, αν θέλεις, μου λες.
1: Σε φαρμακείο δουλεύω.
2: Α, φαρμακείο.
0: Φαρμακείο. That's good. Ωραία. Φοράς και τη ρόμπα την άσπρη?
1: Βέβαια, υποχρεωτικά.
0: Είναι υποχρεωτικό αυτό, σωστά, μπράβο. Σωστά. Λοιπόν, για να δούμε ο Άγγελος πώς πάει από χάπια. Άγγελε.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Εσύ πού είσαι?
3: Εγώ στη δουλειά.
0: Τι δουλειά είναι, Άγγελε?
3: Η οικογενειακή επιχείρηση είναι με εμπόριο.
0: Τι εμπόριο?
3: Ηλεκτρονικά είδη.
0: Ηλεκτρονικά είδη. Α, μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Άγγελε, από εδώ είναι η Δέσποινα που δουλεύει σε φαρμακείο. Αν χρειαστείς κάτι, πες το μου.
3: Εννοείται, εννοείται. Χάρηκα πολύ.
0: Δέσποινα, ο Άγγελος, αν θέλεις τίποτα ηλεκτρονικά, εκεί είναι. Okay. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Δέσποινα. Τι είναι το μυτοτσίμπιδο? Μίλησε μου, αν θέλεις, μπροστά στο τηλέφωνο κοντά, να σε ακούω. Πες μου.
1: Καλύτερα τώρα.
0: Ναι.
1: Κάτι εργαλείο είναι.
0: Εργαλείο, εργαλείο, εργαλείο. Αυτή είναι η απάντηση. Σωστά. Άγγελε, τι είδους φάρμακα παίρνουμε όταν έχουμε αλλεργία? Αυτά τα ξέρει η Δέσποινα.
3: Τι φάρμακα παίρνουμε όταν έχουμε αλλεργία?
0: Ναι.
3: Εξοζάλ, ας πούμε, το φάρμακο να πω.
0: Δεν λέω το φάρμακο το ίδιο. Πώς λέγεται η κατηγορία των φαρμάκων?
3: Αντισταμινικά.
2: Μωρέ, μπράβο.
0: Έλα ρε.
2: Το ξέρει.
0: Δέσποινα, δεν είναι λάθος, σωστό είναι?
1: Είναι πολύ σωστό.
0: Οκ. Okay. Δέσποινα, σε ποιο άθλημα συναντάμε τη λέξη uppercut? Στην πυγμαχία, στο καράτε, στην ενόργανη?
1: Πυγμαχία.
0: Σωστά, πυγμαχία. Έχει ρίξει uppercut πολλά. Λοιπόν, δεν μου λες, Άγγελε, ποιο διάσημο γλυκό πήρε το όνομά του από μια χορεύτρια μπαλέτου? Σεράνο, Νουγκατίνα, Παύλοβα?
3: Παύλοβα.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλό.
0: Δέσποινα, τι είναι το airball στο μπάσκετ?
1: Πώς το είπαμε?
0: Airball. Airball.
1: Βάζουμε το καλάθι.
0: Τι λέ, δεν άκουσα.
1: Όταν βάζουμε το καλάθι.
0: Όχι. Ένα άστοχο σουτ που η μπάλα δεν χτυπάει ούτε καν στο στεφάνι, ούτε στο ταμπλό. Το τρώει κάποιος το κεφάλι από απέναντι στην μπάλα. Δεν πειράζει. Δεν μου λες, Άγγελε, ένα πιάνο έχει 78 ή 88 πλήκτρα?
3: Στην τύχη...
0: Έλα.
3: 88, ξέρω, το μεγαλύτερο πάμε.
0: Πάμε στο μεγαλύτερο, σωστό.
2: Ωραία, μπράβο, το βρήκε.
3: Μπράβο, τύχη μαζί μας.
0: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι?
1: Βουλοκαίρι.
0: Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
2: Μα σάλτσα ντομάτα.
0: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτα, ρε? Το σάλιο το καταλαβαίνω, γιατί έτσι γινότανε. Η βουλοκαίρι δεν υπήρχε εύκολα. Anyway. Άγγελε.
3: Παρακαλώ.
0: Από ποια χώρα προέρχεται η σάλτσα ατσιώτε? Αφρική, Μεξικό, Ιταλία?
3: Ιταλία.
0: Όχι, Μεξικό. Αυτό που είπες δεν υπάρχει κανείς εδώ. Λοιπόν, Δέσποινα, ποια είναι η μεγαλύτερη ήπειρος σε έκταση αλλά και σε πληθυσμό στον κόσμο?
4: Radio DJ. Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
5: Tollis Motors ΑΕ. 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς
5: μας. Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα, με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Ο Πάντρε Γκιλιέρμ έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Ντίνο MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Πάντρε Γκιλιέρμ για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
14: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαζονιέρα έχω.
14: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
15: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας?
1: Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
18: Hi, my name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's going to be really amazing if he comes there.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: καλύτερες διασκευές. Ωραίο remix. David Guetta, Upside Down. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Δεν χρειάζεται να κάνετε κατά μέτωπο επίθεση σε ανθρώπους που δεν συμφωνούν μαζί σας. 7. Ταύρος. Χαρείτε την ημέρα και τις ευκαιρίες για διασκέδαση και ξεκούραση και ό,τι άλλο καλό σας προσφέρει. 9. Δίδυμοι. Κατά βάθος γνωρίζετε ότι θα περάσει το δικό σας, απλά θέλει λίγη περισσότερη υπομονή και αντοχή εκ μέρους σας. 9. Καρκίνος. Αισθηματικά φροντίστε να αποφύγετε την υπερβολή σε αυτά που υπόσχεστε. 8. Λέων. Σήμερα μπορείτε να πείτε αυτά που θέλετε και να περάσετε μηνύματα που θα έχουν ευνοϊκό αντίκτυπο. 8. Παρθένος. Κάποιοι σας ανοίγουν πλέον τον δρόμο και εσείς ακολουθείτε πιο ξεκούραστα και πιο ανάλαφρα. 10. Ζυγός. Ευχάριστες ειδήσεις θα προκύψουν, αλλά αποφύγετε και εσείς την υπερβολή στις δραστηριότητές σας. 10. Σκορπιός. Παίζετε μπάλα σε ένα πολύ μεγάλο γήπεδο και αν τρέχετε παντού, προβλέπετε πολύ σύντομα να εξαντληθείτε. 8. Τοξότης. Ελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας και λειτουργήστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. 10. Εγώ καιρός. Ήρθε η ώρα να ασχοληθείτε με καινούργιες δραστηριότητες και νέο κύκλο ανθρώπων. 8. Υδροχός. Φροντίστε να είστε προσεκτικοί και προνοητικοί σε κάθε είδους σχέση σας. 7. Και τέλος οι ιχθύες. Έχετε πλέον σημαντικούς συμμάχους και το μόνο που μένει είναι να διαπραγματευτείτε από θέση ισχύως. 9.
0: Τέλεια. Τι κάνουμε τώρα?
1: Τίποτα. Θα φύγουμε, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Θα έρθουμε πάλι αύριο στις 7.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφώνω.
1: Okay.
0: Κρατάγαμε στην ημέρα, να φύγει το βίντεο. Καλημέρα, Αντώνη μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, καλά.
0: 95,2 αν θες DJ. Μου χάρη σε όπου από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η δικιά σου, Ιρένα. Πού είσαι τώρα?
2: Σπίτι.
0: Α, οκ. Μου λέει, σε παρακαλώ, καλημέρα, λες, σε ακούω κάθε μέρα, λες, στη δουλειά. Θα ήθελα να κάνω μια αφιέρωση στον Αντρούλη μου, τον Αντώνη. Πείτε του ότι τον λατρεύω, ότι είναι η ζωή μου. Μπράβο, ρε Αντώνη. Γιατί κάθε μέρα ξυπνάει, πάει τα παιδάκια στο σχολείο και μετά πάει στη δουλειά του το μεσημέρι μέχρι τη νύχτα. Και είμαι, λέει, η ζουζούνα του. Από ό,τι κατάλαβα, Αντώνη, τα κάνεις όλα εσύ. Αυτή το μόνο που κάνει είναι να ακούει εμένα το πρωί.
1: Σημαντικό. Σημαντικό κι αυτό.
3: Πολύ καλά.
0: Νομίζω ότι είναι τεμπέλα.
3: Ωραίο τηλεφώνημα.
0: Μιλάμε τώρα δύο άντρες, ξέρει το αντί του λέω.
3: Σας ακούμε κι εμείς όμως, αυτό είναι το θέμα.
0: Έχεις να κάνεις κάποια...

0: Λεωφορείο, ναι.
1: Α, να περάσεις καλά, λέει, και να προσέχεις, λέει η αδελφή σου, η Αγγελική.
0: Ναι.
1: Θα πας Αγία Σοφιά?
0: Θα πάμε, βεβαίως και θα πάμε.
1: Δεν πας και σηκώσεις καμιά σημαία?
0: Θα προσπαθήσω να μην.
1: Εκεί θα κάνεις έξαλλους τους ημάμιδες. Καλό ταξίδι. Τι λες?
2: Παλιά μαλλί είπα.
1: Λε, αχού, δεν μου πήγε το μυαλό. Εσύ, πάρ' το να ξανά. Σπύρο, πάλι εγώ από τον Athens DJ. Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πηγαίνεις για μαλλιά?
0: Όχι.
1: Α, δεν πας για εμφύτευση μαλλιών?
0: Όχι, όχι.
1: Α, εντάξει. Γελάει. Εντάξει. Καλό ταξίδι.
2: Πάει για δόντια.
1: Α, το ξαναπάρω για δόντια. Ακούστε, κορίτσια, έχω μια σκέψη. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο, μάλλον δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, αλλά αν εδώ η ομάδα συγκεντρωθεί και τους πω τι θα κάνουν, τότε μπορώ να κάνω το 24ωρο,
3: ναι.
1: 25ωρο. Θέλει δουλειά, αλλά θα το κάνουμε. Να σας βάλω δηλαδή, κορίτσια, μέσα στην ημέρα μία ώρα παραπάνω. Σκεφτείτε παρακαλώ καλά και πείτε μου, τι θα κάνατε αυτή την μία ώρα παραπάνω? Θα κοιμόμουν φυσικά, λέει. Καλημέρα η ζωή, μάλιστα. Καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Τη μία ώρα παραπάνω θα χαλάρωνα και θα κοιμόμουν, λέει η Μέρη. Εσείς νισταγμένες είστε όλες.
3: Πολύ, πολύ κουρασμένες, πολύ κουρασμένες.
1: Μιχάλη, μασάζ κάθε μέρα. Α, ναι, μετά τη γέννα, λέει, είναι απαραίτητο, λέει η Ξένια.
3: Ναι.
1: Δεν το έχω ζήσει αυτό.
3: Εντάξει.
1: Ακόμα. Ενώ δεν έχω γεννήσει. Καλημέρα, όμορφη παρέα, λέει. Σεξ. Έχω πάθει, λέει, στέρηση εξόδου. Σίγμα X. Στέρηση εξόδου. Καλέ, που πήγε το μυαλό σας. Καλά. Και εσύ γιατί το κρύβεις, κουκλίτσα μου? Το σεξ θέλεις, η Γιάννα. Τι λέει, Μιχάλη μου, λέει, θα έκανα μία ώρα εκπομπή με σένα. Οπα. Λέει η Κυριακή. Δεν είσαι η Κυριακή.
3: Να φύγω.
1: Σωστό. Α, δεν πήγε το μυαλό μου εκεί.
2: Το καλό.
1: Και εγώ δεν το άκουσα ότι θέλεις μόνο κορίτσια, λέει ο Τάσος. Οι άντρες πλένουμε τα χαλιά εμείς. Εμείς θέλουμε το δώρο.
3: Μιχάλη.
1: Όχι, δεν έχει Μιχάλη. Ελένη, έρχεται το πρώτο αυτοκίνητο με ενσωματωμένη τουαλέτα.
2: Πού θα την έχει?
1: Η κινέζικη βιομηχανία για τα ΣΕΡΕΣ, έτσι λέγεται, κατέθεσε αίτηση ευρεσιτεχνίας για μια τουαλέτα ενσωματημένη σε όχημα.
3: Έλα, πώς γίνεται αυτό?
1: Το πρώτο που θα έρθει, ξέρεις που θα το στείλουμε?
3: Πού?
1: Στις ΣΕΡΕΣ. Η πατενταρισμένη τουαλέτα, λέει, θα βρίσκεται τοποθετημένη κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Α, δίπλα.
3: Φανταστικό.
1: Άρα με πιάσω σποσικό. Περιλαμβάνει σύστημα εξαερισμού.
2: Πάλι καλά.
1: Καλά, το αυτοκίνητο δεν έχει παράθυρα. Και ειδική δεξαμενή με θερμαντικό στοιχείο για την επεξεργασία των αποβλήτων, διασφαλίζοντας την υγιεινή.
2: Α, τα κρατάει εκεί.
3: Ναι, μπράβο όμως, πολύ ωραίο.
1: Δεν θα βγαίνει τίποτα από την εξάτμιση, δεν το καταλάβω.
2: Έλεος.
1: Όπως τα άλογα.
2: Ναι.
1: Που μετά έρχεσαι εσύ μετά το άλογο και το πατάς και γλιστράς.
3: Ναι. Ναι, ναι.
1: Όπως λέει η εταιρεία, το μόνο που θα κάνεις είναι να φωνάζεις «Θέλω τσίσα» ή «Θέλω κακά». Και θα αρχίσει μπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουρμπουurmbur
2: Στην εθνική οδό και θέλω τσίσα.
3: Στην κίνηση κιόλας, χρήσιμο.
1: Αυτό έχει ένα κίνδυνο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή να σε πιάσει να θες να κάνεις κακάκια και να είσαι στο φανάρι.
2: Ναι.
1: Και την ώρα που σφίγγεσαι, να έχει γίνει πράσινο, αλλά εσύ είσαι συγκεντρωμένος στο να σφιχτείς.
2: Α, δεν προλαβαίνεις.
3: Δεν κουνιέσαι.
2: Δεν ξέρεις τι να κάνεις εκείνη την ώρα.
3: Ναι, ναι. Ενδιαφέρον είναι.
2: Όχι, σίγουρα.
3: Όχι, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι.
2: Πολύ
1: ναι.
2: Καλή, μπράβο. Συγγνώμη, αυτό είναι πρέπει, Μιχάλη, πρέπει να έχεις συνέχεια να τα πας.
1: Όχι, όποτε σου προκύψει.
2: Μα πόσες φορές σου έχει πετύχει να πας τουαλέτα όταν
1: είσαι. Ξέρεις πόσες φορές έχω πάει με 200 χιλιόμετρα για να προλάβω να πάω εκεί που πάω για να πάω να κάνω πιπί. Γιατί έχω πιει 2 λίτρα νερό.
2: Παράγγειλε 10 αυτοκίνητα τέτοια τάχης.
3: Μιχάλη, θέλω να σου πω ευρήματα που δημιουργούν ερωτική έλξη και κάποια είναι αναμενόμενα και κάποια όχι και για τα δύο φύλλα.
1: Τι εννοείς δηλαδή?
3: Θα σου πω, ας πούμε, ψηφίστηκε εδώ πέρα ότι πολλές φορές μας εντριγκάουν τα χείλη, οι γλουτί, τα μαλλιά, πολύ ωραία.
1: Αυτό που βλέπω σε σένα, ρε παιδί μου.
3: Ναι. Αλλά ψηφίστηκαν και κάποια που είναι πολύ πιο ιδιαίτερα.
1: Δηλαδή,
3: οι άντρες, λέει, ψηφίσατε τα ακουστικά βαρικοΐας ότι σας αρέσουν.
1: Για ποιον, να τα φοράς ή να τα φοράς?
3: Τι γυναίκες.
1: Γιατί?
2: Α,
1: για να μην ακούτε τι λέμε. Έλα ρε.
2: Να το ρυθμίζει μέσω κινητού κιόλας.
1: Αυτό, βέβαια.
3: Και εμείς, λέει, οι γυναίκες, λέει, ψηφίσαμε, λέει, τους βηματοδότες.
1: Έλα τώρα, αυτό είναι αστείο.
3: Όχι, καθόλου αστείο, έρευνα είναι.
1: Και τι, δηλαδή, τι, σ' αρέσει να φοράει ο γκόμενος βηματοδότη? Παρά τούτο έχει ένα πρόβλημα και μπορεί ξαφνικά να τον χάσεις.
3: Ναι. Και μέσα σε αυτά λέγεται στεθοσκόπια, λέει, αρέσουν, λέει, και στα δύο φύλλα επίσης.
1: Καθόλου.
3: Γιατί?
1: Πού έχει γίνει έρευνα, μωρέ, σε καμιά Σουηδία?
3: Όχι, στην Κοπενχάγη έχει γίνει.
1: Εντάξει, εκεί δίπλα είναι όλα παγωμένα, έλα. Ο καλύτερα αμοιβόμενος εργαζόμενος στον κόσμο. Δουλεύει δύο φορές το χρόνο και βγάζει 40.000 ευρώ.
3: Μπράβο.

0: οι άλλοι να βγάζουν 40 εκατομμύρια. Αλλά λέμε ότι με δύο φορές να εργαστείς, γιατί είναι.
1: Ξέρεις, ο συνδυασμός.
0: Πρόκειται για ένα επάγγελμα που είναι αρκετά γνωστό σε όλο τον κόσμο, όχι λόγω της περιβολικής πολυπλοκότητας, αλλά λόγω της, του κινδύνου. Λοιπόν, εσύ ανήκει στον Kevin Schmidt, του οποίου η δουλειά συνίσταται στο να αλλάζει μία λάμπα.
2: Χρόνο. Πού την αλλάζει,
0: δηλαδή. Το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της εργασίας είναι ότι η λάμπα βρίσκεται σε ύψος 450 μέτρων σε ένα πύργο τηλεπικοινωνιών. Ένα στήλος είναι, δεν είναι όταν λέμε πύργο, ένα
2: στήλος, ναι.
0: 450 μέτρα. Συνήθως η λάμπα αλλάζει κάθε 6 μήνες, αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, οπότε ο Kevin λαμβάνει 20.000 ευρώ για κάθε ανάβαση. Παρότι είναι μια συνήθιστη δουλειά, ο Schmidt έχει δηλώσει ότι πλέον την έχει μετατρέψει σε ρουτίνα, πολλές φορές σταματάει στη μέση, στα 200, στα 300 μέτρα, για να θαυμάσει τη θέα και να στρίξει καμιά φωτογραφία στη σύζυγό του.
1: Δύσκολο να ανεβαίνεις, Μιχάλη, δεν είναι εύκολο.
0: Το έχω δει σε βίντεο παλιά αυτό. Τον έχω δει αυτό. Με το που το βλέπεις στο βίντεο,
1: ναι,
0: και του κάνουν ένα πλάνο από μακριά, ναι, και να είναι μόνος του στα 450 μέτρα. Σε πιάνει
1: ψυχή σου.
0: Ναι, η ψυχή σου που τον βλέπεις. Ναι, δεν είσαι εσύ, ναι, εκεί, ναι, ούτε από κάτω. Λίγα είναι τα λεφτά.
2: Λίγα.
0: Κατοστάρα, ναι. Ρε Schmidt, πάρε με τηλέφωνο.
3: Ο Πάνος Καλίδης δηλώνει γιατί να υπερασκηνιασκοπείς, ο άντρας είναι άντρας και η γυναίκα είναι γυναίκα.
0: Πόπο, τρελό. Δηλαδή, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά τέτοιο πράγμα δεν το έχω ξανακούσει. Μη σου πω ότι δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Θανώ. Πάμε πιο κάτω.
2: Πάνω.
0: Πάνω, συγγνώμη. Ναι, με τέτοια που λέει το χάσα κι εγώ. Τι λέει εδώ.
3: Η κυρία αυτή, Μιχάλη μου, είναι σαν ηφαίστειο που ξυπνά.
0: Θα το πεις τώρα.
3: Έχει εκπομπή στο Σαντορίνι FM, κάνει ελεύθερο ρεπορτάζ στο Βουλκάνο TV.
0: Την ξέρω.
3: Εσύ πού την ξέρεις, κάτσε να δούμε.
0: Με ακολουθεί.
3: Πώς λέγεται, Τατιάνα Σαββίδου. Κάτσε να δω. Την ακολουθεί, σε ακολουθεί και η ίδια. Κάτι συμβαίνει εδώ.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
3: Θα το δω εγώ, θα το δω εγώ. Για να μπω στο Μίτσα Ουσόπουλο στο Instagram.
0: Τι λέτε?
3: Ακολουθάς το ζωντανό ηφαίστειο.
0: Βέβαια.
1: Ενεργό είναι.
3: Βέβαια. Πρόσεξε, μη σκάσει λάβα, Μιχάλη μου, γιατί μπορεί να σε παρασύρει.
0: Μπορεί να με λερώσει.
3: Τι έγινε, ξύπνησες?
4: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλημέρα. Είμαστε ήδη καθοδόν για τη δουλειά στο λεωφορείο. Έχουμε ήδη ξυπνήσει, λοιπόν, κι εμείς.
0: Α, ναι, αλλά εγώ θα το τσεκάρω, γιατί ξέρεις, άλλο να περπατάμε και άλλο το μυαλό να κοιμάται ακόμα. Πείτε μου κάτι, είναι μια δύσκολη ερώτηση. Πόσες ώρες έχει ένα 24ωρο, παρακαλώ?
4: Είναι πάρα πολύ δύσκολη, νομίζω 24.
0: Μάστα. Δεν μου λες κάτι, πόσες φορές γιορτάζει τον χρόνο ο Γιώργος?
4: Μία.
0: Πόσες είναι οι εποχές?
4: Τέσσερις. Oh. Αριθμητικό σήμερα το θέμα.
0: Εντελώς. Τι δουλειά κάνετε εκεί που θα πάτε?
4: Στην αστυνομία είμαι.
3: Παναγία!
0: Αθώοι! Αθώος!
3: Αθώοι!
0: Σε παρακαλώ, αθώος!
3: Τίποτα δεν έχουμε κάνει!
0: Και δεν έχω πιει! Καλημέρα, μείνε στη γραμμή. Δέσποινα, τι είναι το μυτοτσίμπιδο?
5: Κάτι εργαλείο είναι.
0: Εργαλείο. Αυτή είναι η απάντηση. Σωστά. Άγγελε, τι είδους φάρμακα παίρνουμε όταν έχουμε αλλεργία? Αυτά τα ξέρει η Δέσποινα.
6: Φάρμακα παίρνουμε όταν έχουμε αλλεργία.
0: Ναι.
6: Αντισταμινικά.
3: Μωρή,
0: έλα ρε.
3: Το ξέρει.
0: Δέσποινα, δεν είναι λάθος, σωστό είναι.
5: Είναι πολύ σωστό.
0: Δέσποινα, πώς σφράγιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι? Κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Το ντομάτα.
0: Το σάλιο το καταλαβαίνω, γιατί έτσι γινότανε. Η βουλοκαίρι δεν υπήρχε εύκολα. Anyway. Άγγελε, ανάμεσα στον Ταύρο και τον Καρκίνο, ποιο ζώδιο υπάρχει? Θέλει δουλειά για να το ψάξεις. Δεν το ξέρεις.
6: Δίδυμος.
3: Παιδιά, δεν το βρήκε. Το βρήκε.
0: Αυτός είναι μπροστά σε κάποιο, κομπιούτερ.
6: Όχι, απλά τυχαίνει η μάνα μου να έχει πριν από μένα που με Ταύρος. Τώρα το Μάιο γενέθλια.
0: Οκ. Έτσι λοιπόν, Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θα σε χρειαστούμε, θα έρθουμε. Άγγελε, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
3: Τι τέλους παρακολουθήσατε το Breakfast FM? Ο πρόεδρος της εκπομπής Μιχάλης Σαουσόπουλος, ο ραδιοφωνικός εκπρόσωπος Έρουιν, ο παραγωγός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Καδάς και η κυρία επί των τιμών Ελένη Καρποντίνη θα είναι και στις 7.
8: That was wonderful.
9: Bravo.
8: I loved that.
9: That was great.
8: That was pretty good.
9: But it wasn't bad.
7: Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι. τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
10: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
13: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
12: Και τούρτες παντού.
13: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δωβανάς.
12: Αυτό είναι χειροποίητο.
13: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
14: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
13: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
15: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
16: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
17: Διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό!
17: Πάλι μισό!
18: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
20: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
21: Προκόπη! Πού ήσουν?
22: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
21: Μολόγα, Προκόπη.
22: Ήμουν στο Γερμανό.
21: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
22: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
23: Για σοβαρές επισκευές.
24: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά σου.
25: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιό. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Σχέδιο Ελευθερίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς ανακοίνωσε ο Τραμπ. Ίσα βάρκα, ίσα νερά ο πόλεμος για τα κρατικά ταμεία. Ενισχύθηκαν με υπερέσοδα άνω των 90 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της αυξημένης τιμής στα καύσιμα. Το ποσό είναι ελάχιστα υψηλότερο από τις κυβερνητικές επιδοτήσεις που δόθηκαν. Ολιγοήμερες τροποποιήσεις λόγω έργων στα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ έως την 5η 21 Μαΐου. Η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμείνει ανοιχτός για τη γραμμή 1 και η Φυσιά Πειραιάς. Δεν λέει να κοπάσει η κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και τον Πάπα Λέοντα. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, ας το κάνει χρησιμοποιώντας την αλήθεια, δήλωσε ο Ποντίφικας. Στις 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Πρόκειται για το 25ο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Ήλιος με 26 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Στο πέμπτο συνεχόμενο Final Four της Ευρωλίγκας προκρίθηκε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν τη Μονακό με 105-82 στο Μόντε Κάρλο και έκαναν το 3-0 στις νίκες με κορυφαίο τον Εβάν Φουρνιέ. Το Final Four θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: DJ! Η ώρα είναι 10.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Hey, it's Alex Warren.
1: Hey, we are Imagine Dragons.
2: Hey, this is Sia.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας.
6: Είμαστε μαζί καθημερινά εδώ στον μεγάλο της Αθήνας. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε ωστόσο, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και από το site μας online, οπουδήποτε και σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, με υπέροχη λιακάδα και έξω και τριαντάρια, λέει, από την Κυριακή και μετά. Παγκόσμια ημέρα κατά τις δίαιτες σήμερα, να μην την μπερδεύουμε με τη σωστή διατροφή, την οποία πρέπει να την ακολουθούμε έτσι κι αλλιώς, να γίνεται τρόπο ζωής. Ο George Clooney κλείνει τα 65 και η κίνηση στους δρόμους είναι, αφήστε το καλύτερα. Χαμός στον Κηφισό, είναι ποτηλιαρισμένος από γέφυρα μεταμόρφωσης μέχρι Ρέντι και στα δύο ρεύματα. Είχαμε ένα σοβαρό τροχαίο στο ύψος του Εγάλεω, διαβάζω νωρίτερα. Στην Αττική Οδό, υπομονή, καθυστερήσεις στο πάτημα, αλλά και στην Κηφισίας από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου. Αυξημένη κυκλοφορία στη Συγκρού έχουμε επίσης, από Νέα Σμύρνη προς κέντρο και στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Και τέλος, τα κόκκινα είναι η Παραλιακή, αλλά και ο δρόμος προς τον Πειραιά εκεί στο Φάληρο. Λοιπόν, παίζουμε τώρα μόνο επιτυχίες. Ray, Anita, Rihanna, έρχονται σε λίγο, πρώτα η Ζέινα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Athens DJ.
2: Καλημέρα σε όλον τον 95,2. Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Είστε οι καλύτεροι. Σας αγαπώ όλους.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Athens DJ.
4: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Σικιά και Love Nuantiti στον 95,2 Athens DJ, πλησιάζοντας στις 10.30. Ένα χαμός με τους Metallica. Πω. Sold out η συναυλία. Χαμός. Αναζητάτε εισιτήρια πάρα πολύ από εσάς. Αν ξέρετε κάποιον που να πουλάει, πείτε μου, γιατί ψάχνει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, το Σάββατο είναι. Χαμός θα γίνει. Εγώ δεν έχω βγάλει εισιτήρια. Για πείτε αν έχετε βγάλει εσείς, αν θα πάτε. Έτσι, το έχω απορία. 6931-952-952 ο αριθμός μας στο Viber. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι μπορείτε να ξεκινάτε την ημέρα σας με καφέ, αλλά και με ένα boost πρωτεΐνης με τα νέα Starbucks Protein Beverages που είναι εδώ, με βελούδινο Protein Cold Foam και 15 έξτρα γραμμάρια πρωτεΐνη σε κάθε ρόφημα. Αν μπείτε και στο Instagram του 95,2 Athens DJ, θα μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να κερδίσετε καθημερινά ροφήματα Starbucks για ένα μήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κίκη, τι κάνεις?
1: Καλημέρα! Δεν τα πιστεύω! Όχι, δεν τα πιστεύω! Καλημέρα, αγαπημένα μου!
2: Ηρέμησε.
1: Έλα τώρα.
2: Λέει εδώ. Ναι. Θέλω να κάνω μια όμορφη έκπληξη στη γυναίκα μου, την Κική. Που σημαίνει ναι. πολλά για μένα. Να της πεις απλά: ο άντρας της την αγαπάει πολύ και τη σκέφτεται κάθε στιγμή. Είναι πολύ σημαντική για μένα και θέλω να της φτιάξω την ημέρα. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, ο Δημήτρης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα και τον άντρα μου, το Μίμη. Παιδιά, σας λατρεύω, έτσι. Η καλύτερη έκπληξη ever.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκ.
0: 89,6 Radio DJ.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Ψυχρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες?
10: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
9: Και τούρτες παντού.
10: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
9: Αυτό είναι χειροποίητο.
10: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
11: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
12: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
13: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530-42118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
15: Μαζί μας τα Βέντο, Ήβη Αδάμου, Ευαγγελία. Live στη σκηνή, DJ set, Νίκος Μάρκογλου, Μαρία Φραγκάκη. The E Tour of Ελλάς. Follow the tour, ride the beat.
16: Κάθε μέρα μόνο επιτυχίες.
17: 95,2 Athens DJ.
18: Μόνο επιτυχίες.
17: Κάθε μέρα.

από τα πολύ αγαπημένα μου The Weeknd και Cry For Me εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλημέρα στην online παρέα, σε Μαριάνθη, Εύη, Αντώνη και σε όλους τους υπόλοιπους που έχετε στείλει μηνύματα. Να σας πω ότι αυτός ο αριθμός στο Viber, το 6931-952-952, θα σε χρειαστεί και τώρα, γιατί μου έχουν μείνει κάποιες προσκλήσεις για την avant-premiere της ταινίας Mortal Kombat 2 από τον 95,2 Athens DJ και την Tanwir. Γεμάτη ένταση είναι η συνέχεια της επιτυχημένης σειράς βιντεοπαιχνιδιών. Έρχεται στους κινηματογράφους. Αυτή τη φορά οι αγαπημένοι πρωταθλητές των φαν μαζί με τον ίδιο τον Johnny Cage βρίσκονται αντιμέτωποι με μια απόλυτη χωρίς περιορισμούς αιματηρή μάχη. Έρχεται λοιπόν Τετάρτη 6 Μαΐου στις 8 το βράδυ στον κινηματογράφο Αθήνων στους Αμπελόκηπους. Σήμερα στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber γράφοντας πρεμιέρα και το όνομα τεπώνυμό σας και πέντε από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να τη δούμε παρέα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλή.

0: λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
4: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Οι γιορτικές χόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Μάιος δεν είναι για μέσα. Είναι για βόλτα, παιχνίδι, shopping, φαγητό και σινεμά. Στο Village Shopping and More περπατάς open air. Ανανεώνεις το στυλ σου με επώνυμα brands. Απολαμβάνεις δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Beach Volley, Eco Zoo, ανοιχτούς παιδότοπους, εστίαση και κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όλα όσα ζητάς σε ένα σημείο. Villa Shopping and More. Η μέρα σου ξεκινάει εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ. Villa Shopping and More. Λεωφόρος Θηβών, 228. Ρέντις.
8: Athens DJ. Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Ουπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
1: J-Lo.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βίρονα. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στο Αμάν της Ιορδανίας θα πιει καφέ σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στη Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία, στο ύψος του Κωνσταντοπούλιου Νοσοκομείου, λόγω εργασιών. Μπαράζ ελέγχων ξεκινάει επιθεώρηση εργασίας για αδήλωτη εργασία σε εστίαση, καταλήμματα, κατασκευές και ταχυμεταφορές. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Ένας τραυματισμός όταν ήταν μικρή κράτησε την Billie Eilish μακριά από το φορό και ήταν αυτός που σηματοδότησε την έναρξη της καριέρας της στη μουσική, όπως αποκάλυψε η ίδια σε συνέντευξή της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 26 βαθμοί με έθριο καιρό. Αρέσει νεφιάς αύριο με ως 25 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
1: Η Χάπουελ Τελ Αβίβ νίκησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 και μείωσε σε 2-1 τη σειρά στο Final Four της Ευρωλίγκας. Για την ίδια διοργάνωση ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 τη Βαλένθια και με νίκη σφραγίζει την πρόκριση στο Final Four. Στις 8 θα παίξουν Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσε.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Oh yes, εδώ είμαστε και πάλι. Τι γίνεται, καλημέρα. Στον Κηφισό, παιδιά, ακόμα δεν κουνιέται τίποτα. Εντάξει, είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα, αλλά από Περιστέρι μέχρι Κηφισιά, αφήστε το καλύτερα. Διαλέξτε εναλλακτικές διαδρομές. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, σε λίγο θα παίξουμε μαζί και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Και αν τυχόν, λέω, χτύπα ξύλο, κάτι συμβεί στο κινητό σας, σπάσει οθόνη, πέσει κάτω, μπει σε νερό, δεν λειτουργεί, περάστε μια βόλτα από το Γερμανό, γιατί δεν ήρθε το τέλος του κόσμου. Εκεί επισκευάζουν 2 στις 3 βλάβες, δηλαδή πάνω από το 69% των προβλημάτων, επί τόπου. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, υπερσύγχρονος εξοπλισμός, εξειδικευμένη και πιστοποιημένη τεχνική, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στο σέρβις του Γερμανού. Έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Ina Pitbull Hugel πρώτα. Ο Teddy Swims, αυτό είναι το Bad Dreams. Μόνο καλά όνειρα θέλουμε να βλέπουμε. Να μην μας συγχύσει κανείς το βράδυ. Εγώ δεν κλείνω τα social, παιδιά, μετά τις 8. Έτσι δεν θέλω. Βάζω quiet mode για να πέφτω για ύπνο ήρεμης.

0: Don't put the blame on me.
1: Ακριβώς, Rag & Bone Man είναι το Human εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βρα στο πρόσωπο. Κερδίζετε και σήμερα γεύμα για δύο στο Ψαράκια και Θαλασσινά. Αγαπημένο σε βόρεια και νότια προάστια, τα βρίσκεται στην Κηφισιά, Χαλάνδρη και Βάρκιζα. Και πριν καθίσετε, σας προτείνω να περιηγηθείτε στο βυθό της Ψαριέρας για φρέσκα ψάρια από ψαράδες στην Κάλυμνο, τη Μυτιλήνη και την Κεφαλονιά. Με συνταγές που μας ταξιδεύουν στον τόπο που μεγαλώσαμε και θυμίζουν γιαγιά, θα δοκιμάσετε για παράδειγμα συνταγή της γιαγιάς Ελευθερίας από τη Σμύρνη, τα ντολμαδάκια οπωσδήποτε, καπνιστό χέλι με παντζάρι, γιουπέτσι μεγαρίτες και κριτικό στα κοβούτυρο και πολλά πολλά άλλα. Και φυσικά Χαλάνδρη, Βάρκιζα, ψαράκια και θαλασσινά κερδίζετε λοιπόν και σήμερα. Και πάμε να δούμε τι φωνή που αναζητάμε.
2: Δεν έπαθε τίποτα από το τραγούδι μας και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live. Και η διαφωνία μας δεν ήταν η διαφήμιση. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας, έχει να κάνει με άλλο θέμα.
1: Απαντήσεις τώρα στο 6931-952-952.
3: Hey, it's David Guetta.
4: Hey, it's Teddy Swims.
5: This turns tonight.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: λοιπόν, David Guetta και Teddy Swims με τους Stones and I. Και πάμε να παίξουμε σήμερα με τη Χαρά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, τι κάνεις?
1: Καλά, όλα καλά. Έχει όμορφη μέρα, οπότε όλα καλά.
0: Ναι, είναι τέλεια. Πού είσαι, στα μαξί?
1: Τώρα μόλις έφτασα έξω από το γραφείο.
0: Είδες που σε κατάλαβα.
1: Ακριβώς.
0: Καλή δουλίτσα λοιπόν να ευχηθώ. Πάμε να παίξουμε όμως πρώτα.
2: Δεν έπαθε τίποτα το τραγούδι μας και σταμάτησε μετά να το λέει και στο live. Και η διαφωνία μας δεν ήταν η διαφήμιση. Δεν έχει να κάνει με τη διαφήμιση η διαφωνία μας. Έχει να κάνει με άλλο θέμα.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι Γιώργος Στεφάνος.
0: Πάρα πολύ σωστά. Σε στέλνω στο ψαράκι και θαλασσινά γεύμα για δύο δικό σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλάκια.
1: Φιλάκια.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
3: Ου, τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
0: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
0: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
0: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
0: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
0: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Ψήφιμη, τα χαλιά τα είδες?
6: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
5: Και τούρτες παντού.
6: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
5: Αυτό είναι χειροποίητο.
6: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
6: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
8: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
9: Η Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live the Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
12: Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, η μουσική γίνεται τελετουργία. Padre Guilherm έρχεται στο Bolivar Beach Club. Ένα σετ γεμάτο ένταση, συνέστημα και ενέργεια. Μαζί του ο Dino MFU. Σάββατο 9 Μαΐου, ο Πορτογάλος Καθολικός Ιερέας Padre Guilherm για μία μοναδική εμφάνιση στα decks του Bolivar. Ζήσε τη στιγμή να είσαι εκεί. Εισιτήρια στο more.com.
13: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia.
14: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its

0: 96 Radio DJ. Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε

0: Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
1: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
10: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
9: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
10: Τι εννοείς?
9: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
10: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
11: Theory Economics, υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
12: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
13: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
14: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Προκόπη! Πού ήσουν?
2: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
1: Μολόγα, Προκόπη.
2: Ήμουν στο Γερμανό.
1: Πάει. Χάλασες κι εσύ.
2: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
3: Για σοβαρές επισκευές.
4: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο ένα προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
5: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι άλλο.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Πάλι κολλημένος σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
13: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
12: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
13: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
12: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
13: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
12: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
13: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
14: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
17: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
18: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
19: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες...
21: 89,6 Radio DJ.
22: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
23: Ιωάννινα DJ.

0: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Συγγνώμη, τα χαλιά τα είδες?
5: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
9: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
10: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
12: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.

0: ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titan Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
1: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: 89,6 Radio DJ.

0: song.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.
2: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895, Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Oh, you like that? 89,6 Radio DJ. Radio DJ.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ, στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
3: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
4: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ψήφρεμισε. Τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
9: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
10: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.
11: Hey, this is Sky Holland and here's my new song, Sweetest Taboo, on your favorite radio station.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ, the hits only station.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tollis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Β' στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ηγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
9: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Άνιμα Μελίσσα, Zerb με Ρίτα Ώρα και το τραγούδι της Εστονίας στην Eurovision. Επίσης θα πάμε 30 χρόνια πίσω στο 1996 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Κατσάι και Pink.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye μετά τη μεγάλη επιτυχία Gabriella. Έρχονται με ένα τραγούδι που δεν νομίζω να κάνει και πολύ μεγάλη επιτυχία. Pinky Up στο New Music Show. Και περνάμε τώρα σε μια συνεργασία που ορίζει το μέλλον της μουσικής και του visual art. Ο Anima, ο άνθρωπος που άλλαξε τα δεδομένα στα live shows, συναντά την απόλυτη K-pop queen, την Lisa από τις Blackpink. Το Bad Angel μιλάει για την πάλη ανάμεσα στο καλό και στο κακό, για τον πειρασμό και την σκοτεινή πλευρά που όλοι κρύβουμε μέσα μας. Κυκλοφόρησε πριν το headline set του Anima στο Coachella, το οποίο μας εντυπωσίασε με τα οπτικά εφέ του. Το ψηφιακό visual που συνοδεύει το κομμάτι, ένας κυβερνοπάνκ άγγελος με τα χαρακτηριστικά της Lisa, κόστησε μήνες δουλειά σε 3D Studios. Ο Anima χρησιμοποιεί NFT τεχνολογία για τα visuals, κάνοντας κάθε του κυκλοφορία ένα συλλεκτικό κομμάτι ψηφιακής τέχνης. Με αυτή τη συνεργασία η Lisa γίνεται η πρώτη K-pop solo καλλιτέχνητα που μπαίνει επίσημα στον κόσμο της Afterlife της εταιρείας του Anima, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για το λεγόμενο K-Techno. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

και Don't Say Her Name στο New Music Show και συνεχίζουμε τώρα με μια καλλιτέχνηδα που έχει το χάρισμα να μετατρέπει το συνέστημα σε απόλυτη δύναμη. Αν το όνομα Norma Jean Martin σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί η φωνή της έχει ντύσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων ετών. Σήμερα όμως η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά πάνω της και στο ολοκένουργιο Encore Big Dreamers. Μιλάει για την φιλοδοξία, την επιμονή και τη μαγεία του να κυνηγά σε μεγάλα σου όνειρα, όσες φορές και αν χρειαστεί να ανέβει στη σκηνή. Αυτή είναι η αρχή μιας νέας εποχής για την Norma Jean Martin, όπου η τέχνη της θα έχει προτεραιότητα. Η ίδια θέλει να μείνει πιστή στο όραμά της, το οποίο είναι να ξεφύγει από τις πολλές συνεργασίες και να βγει αυτή μπροστά. Νέα κυκλοφορία τώρα στο New Music Show.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
1: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Ξεγρεμίσε. Τα χαλιά τα είδες.
5: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
4: Και τούρτες παντού.
5: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
4: Αυτό είναι χειροποίητο.
5: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
5: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
8: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννη Ματιτζέ.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: Hi all, this is Rosalia.
11: Hey guys, it's Camila Cabello.
12: Hi, this is Shakira.
13: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
14: Hi, this is Adele.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Hey, it's Miley Cyrus.
17: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
9: Γιάν Μπουτζίκας.
18: New Music Show.
9: Και τώρα η πιο hot και διαφορία της εβδομάδας.
19: What's up, Greece? I'm Armin van Buuren.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, κρυφώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτό ήταν το Power Play, το κομμάτι που ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Ο Armin Van Buuren συνεργάζεται με τον RG και τον Marlo Rex, ήταν το Like a Child. Και η ιστορία πίσω από το If It's Not Love είναι πιο απλή από ό,τι φαίνεται. Όλα ξεκίνησαν με ένα προσωπικό μήνυμα στο Instagram. Η Ρίτα ώρα επικοινώνησε με τον Zerb αφού άκουσε το track του Space κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού της στην Ιταλία. Το μήνυμα εξελίχθηκε σε συζήτηση και η συζήτηση σε συνεργασία. Λίγους μήνες αργότερα γεννήθηκε το τραγούδι τους. Η Ρίτα ώρα ηχογράφησε τα φωνητικά στο Παρίσι ανάμεσα στα γυρίσματα μιας ταινίας δράσης, ισχυριζόμενη ότι η αδρεναλίνη της ταινίας την βοήθησε να δώσει περισσότερη ένταση στο τραγούδι. Πρόκειται για μια παραγωγή σχεδιασμένη για τα dance floors και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Avalon Rockstone και Vertigo στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 1996, όταν το Fast Love του George Michael ήταν το δεύτερο single από το τρίτο του album Older. Η πρώτη εκδοχή του είχε bossa nova ρυθμό, ενώ ο John Douglas δημιούργησε μια νέα ενορχίστρωση, φέρνοντάς το στην τελική του μορφή. Όταν όμως ήταν σχεδόν έτοιμο, ο George Michael αποφάσισε να προσθέσει στοιχεία από το Forget Me Nots της Patrice Russian. Αυτή ήταν η αιτία για άλλες δύο εβδομάδες στο στούντιο, γιατί αντί να πάρουν sample από το track, η ομάδα πήρε το original και έφτιαξε ξανά τον μπάσο και την φωνητική μελωδία. Όταν όμως κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 1 στην Αγγλία και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μέχρι το 8. Το βίντεο κλιπ αναδείχθηκε International Viewers Choice Awards στα MTV Awards. Το Fast Love λοιπόν έχει γίνει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και πλατινένιο σε Βρετανία και Αυστραλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ισπανία σαν σήμερα πριν από ακριβώς 30.

0: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tollis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Πονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μόλις τις νέες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από τον Harry Styles ήταν το Aperture. Και πάω τώρα στον Jim Gardner, ένα τραγουδιστή γεννημένο στην Ολλανδία αλλά με βάση το Βερολίνο. Το Hardwired είναι ο προάγγελος μιας νέας δημιουργικής περίοδου που ξεκίνησε μετά από μια μεγάλη περίοδο απομόνωση στο στούντιο που έχει στο Βερολίνο. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες ανακοίνωσε μια σειρά από exclusive εμφανίσεις σε εναλλακτικά stages στην Ευρώπη και τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα μέσα σε λίγα λεπτά, αποδεικνύοντας ότι το κοινό διψάει για τον ειλικρινή και αφιλτράριστο ήχο του. Το τραγούδι προέρχεται από την οπτική γωνιά κάποιου που έχει βιώσει τόσο συχνά τον πόνο που πλέον αρχίζει να πιστεύει ότι η αγάπη δεν ήταν για αυτόν. Αλλά εκείνη τη στιγμή κάποιος έρχεται ξαφνικά στη ζωή του και καταρρύπτει τα πάντα. Νέα κυκλοφορία τώρα για τον Jim Gardner στο New Music Show.

Sun Susie και Are You With Me στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το At Night on Shakedown κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2002. Το House Project από την Ελβετία συνεργάστηκε με την Terra Deva σε ένα track το οποίο μπορεί να γίνει τεράστια επιτυχία στη χώρα μας. Στην υπόλοιπη Ευρώπη όμως δεν τα πήγε καθόλου καλά. Μόνο στην Αγγλία έφτασε στο νούμερο 6. Μερικές φορές είναι να χωρίς με το γούστο μερικών.

0: όπου όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
4: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
3: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
4: Τι εννοείς?
3: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
4: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
5: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
6: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
7: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
8: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
9: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
10: Ο αγαπημένος σου DJ. Στο ραδιόφωνο σου παντού.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές είναι οι επιτυχίες που θα ακούμε συνέχεια αυτό το καλοκαίρι. Dave και Thames, μία από αυτές, Rain Dance. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 6 Μαΐου 1996, οι Backstreet Boys κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο Το όνομά τους. Θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα ντεπούτα στην ιστορία της μουσικής. Έγινε διαμαντένιο στην Αμερική και έβγαλε τεράστιες επιτυχίες όπως τα We've Got It Going On, Get Down και βέβαια το Quit Playing Games With My Heart, το οποίο ανέβηκε μέχρι το νούμερο 2 σε Αγγλία και Αμερική, όπου η τελευταία έγινε και το μεγαλύτερο hit στην καριέρα τους. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

0: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
1: Hello, I'm Raluca and you're listening to my new single Queen in Puerto Rico on the new music show with John.

Topic Simza και A7S, το Missing You και Eurovision Time τώρα και πάω στις Vanilla Ninja, το γυναικείο συγκρότημα από την Εσθονία που μεσουράνησε στα Zeros και θα εκπροσωπήσει τη χώρα τους φέτος στη Eurovision με το Too Epic To Be True. Μετά από ένα μεγάλο διάλειμμα που κράτησε χρόνια, η Λένα, η Πίρετ και η Κάτριν ενώθηκαν ξανά, φέρνοντας πίσω αυτόν τον χαρακτηριστικό Ninja Rock ήχο. Τα τελευταία νέα από το Ταλίν λένε πως το συγκρότημα ετοιμάζει ένα επαιτειακό άλμπουμ για να γιορτάσει την πορεία του. Μάλιστα στη Eurovision, η Vanilla Ninja είναι από τις λίγες περιπτώσεις που εκπροσώπησαν άλλη χώρα από τη δική τους. Το 2005, αν και στο NES, διαγωνίστηκαν για την Ελβετία με το Cool Vibes, καταλαμβάνοντας την 8η θέση. Το όνομά τους το επέλεξαν γιατί ήθελαν κάτι που να αντιπροσωπεύει την αντίθεση. Το Vanilla για την pop γλυκιά πλευρά τους και το Ninja για τον δυναμικό rock χαρακτήρα τους. Αυτή λοιπόν είναι η συμμετοχή της Εσθονίας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021
4: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Σύγχρονη, τα χαλιά τα είδες.
4: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
3: Και τούρτες παντού.
4: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
3: Αυτό είναι χειροποίητο.
4: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
4: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
7: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
8: Για σχολικά.
7: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
8: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
7: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
9: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
7: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
9: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
4: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
7: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895, Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: taking you home.
1: Γιώργο, πού είσαι?
2: Έρχομαι!
1: Μα γιατί αργείς?
2: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
1: Ποια απ' όλα?
2: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
1: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
3: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
4: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
3: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
4: ξεκινά από εδώ.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Από το 1000

1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα. One hit after another.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
1: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
2: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. 4 stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνε.
3: 89,6 Radio DJ.
4: Yo, what's up, guys? This is Yugel.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: What's up, it's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
3: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
1: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Και ένα ρεύμα.

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
2: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
3: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
2: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
3: Τι εννοείς?
2: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
3: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
4: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
5: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
6: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
7: We don't stop the music.

0: Το TEDx Mavili Square επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά στις 16 Μαΐου στο συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας, πιο συναρπαστικό από ποτέ. Τέσσερα stages γεμάτα ομιλίες και performances. Μπες τώρα στο www.tedxmavilisquare.com, κλείσε το εισιτήριό σου και έλα να ανακαλύψουμε μαζί τη δική μας ενάργεια. 16 Μαΐου, TEDx Mavili Square 2026, συνεδριακό κέντρο Κάρολος Παπούλιας. Αυτό δεν χάνεται.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
2: The hits.

επιτυχίες για τα Ιωάννινα συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ. Called you up when I needed some protection.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. 89.6 Radio DJ. DJ Radio DJ. This is my radio. Always fresh.
1: I love this station.
2: They're always on.
3: I listen all the time.
0: Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ένα από τα highlight των θεωριών του ήταν το ειδηπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η ψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895, Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε γιατί είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Non-stop επιτυχίες για τα

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.